0: back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? 7 και 4 πρώτα λεπτά και φυσικά είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα. Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη Ζέπρε, μεγάλη σας τιμή που είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί είμαστε άϊπνοι.
0: Είμαστε άϊπνοι, αλλά πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία χθες. Και η αλήθεια είναι ότι χθες περάσαμε πολύ ωραία γιατί ξεκίνησε πολύ ωραία από το πρωί η μέρα που ήμασταν εδώ.
1: Ναι.
0: Με τα μηνύματά σας, με το ταξί μετά που μας πήγε σπίτι. Γενικά είχε πολύ ωραίες
1: στιγμές. Την έκπληξη που σου έκανε ο Δημητράκης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και το βράδυ φυσικά βρεθήκαμε φίλοι. Έτσι κάπως γιορτάσαμε τα άπειρα χρόνια που φορτώνουν την πλάτη μου.
1: Χάει και το πελεκούδι. Πυροσβεστική ήρθε για να σβήσει την τούρτα.
0: Χαμός, χαμός. Λοιπόν, και σήμερα είμαστε εδώ. Σα κουβά ακούγομαι νομίζω.
1: Τετάρτη 17, πόσους έχουμε Ιουνίου?
0: 17 Ιουνίου, παιδιά, τον καβαλήσαμε και τον Ιούνιο. Και σήμερα φυσικά έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, θεματάρες, δωράρες, παιχνιδάρες και γενικότερα δεν σας έχουμε αφήσει ποτέ παραπονεμένους. Για αρχή, ας πούμε, θα μάθουμε ποιο είναι το νέο προϊόν κατά της απιστίας.
1: Επιχειρηματική ευκαιρία πήγε στραβά στον Πειραιά.
0: Εσείς πώς ενημερώνεστε για τις ειδήσεις?
1: Τι κάνετε αν σας δαγκώσει λεγοκέφαλος?
0: Παιδιά, είναι ο εφιάλτης μου φέτος το καλοκαίρι ο λεγοκέφαλος. Τον βλέπω στον ύπνο μου.
1: Ναι, στον ύπνο σου μόνο θα τον δεις γιατί σε θάλασσα δεν σε βλέπω να πηγαίνεις με τόσες παραστάσεις που έχεις.
0: Με τίποτα, με τόσους λεγοκέφαλους να λες. Δεν ξεχνάμε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης, παιδιά, και το Viber της εκπομπής. Σας θέλουμε εδώ δίπλα μας να σας νιώθουμε. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι. 6942-929-929. 6942-929-929. Και για να ξεκινάμε σιγά σιγά, ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε στην παρέα μας. The Breakfast Show. Κάθε

0: Είναι Πέμπτη λοιπόν, είναι 17 Ιουνίου, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Συγγνώμη παιδιά λίγο που τραβλίζω, αλλά...
1: Όλα πέρασε μια δύσκολη βραδιά.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Είμαστε λίγο, ήταν τα κοκτέιλάκια χθες, ήταν η καλή παρέα.
0: Και άμα δεν πίνεις κιόλας και πιείς κοκτέιλ ξαφνικά. 7 και 10 πρώτα λεπτά λοιπόν, θα συνέλθουμε όπου να είναι. Έτσι κι αλλιώς η παρέα σας εδώ είναι τόσο έντονη που δεν υπάρχει περίπτωση. Και να σας πω λοιπόν ότι δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/Fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλα, παιδιά, τι μας περιμένει σήμερα?
1: Κοίτα, έχει πάρα πολλά σύννεφα ουρανός.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Καλέ, όχι, όπως πώς ερχόμαστε, έχω βγάλει και πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια, να την πας σε έκθεση.
1: Ναι, θα την πάω.
0: Παιδιά, θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Γενικά έθριος θα είναι καιρός, δηλαδή δεν έχω να σας πω κάτι διαφορετικό στην Αθήνα. Με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, έτσι πιθανότητα τα τοπικών βροχών, τα βόρεια του νομού. Πώς γίνεται? Η θερμοκρασία θα φτάσει λίγο στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ποιο νομό κοιτάς?
0: Πέλλας. Όχι καλέ, εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, είμαστε κλίμα, τροπικό μου κλίμα είμαστε στην Αθήνα πια.
1: Αλήθεια είναι, ναι, τι να κάνουμε.
0: Μπορεί
1: τώρα
0: σε κάποιες περιοχές της Αθήνας να ρίξει κάποιες σταγονίτσες.
1: Ελλοδοσία θα πάθουμε από τα κουνούπια.
0: Βέβαια, το κουνούπι του Νείλου είναι εδώ. Είναι εδώ και μας περιμένει.
1: Εδώ λοιπόν, στον αέρα του 92,9 Kiss.
0: Ζέστη, ζέστη, πολύ ζέστη.
1: Ο Κηφισός, παιδιά μου, καλά, είναι σε μια κατάσταση οκ. Okay. Να σας πω ότι από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αιωνία έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Για την ώρα αυτή είναι η φάση, δεν
0: πάρα
1: έχει κάτι τρελό.
0: Να πούμε λοιπόν ότι το Υπουργείο Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφτιαξαν και άνοιξαν, όχι?
1: Ναι, σωστά. Έφτιαξαν. Απλά θέλω να στα πω με τη σωστή σειρά γιατί τα έχω πρόσφατα.
0: Έστα.
1: Τώρα ανοίγουν οι αιτήσεις για το μηχανογραφικό. Πρώτα ανοίγουν οι αιτήσεις για το μηχανογραφικό.
0: Μάλιστα,
1: να δηλώσουν τα παιδιά σε ποιες σχολές θέλουν να πάνε. Φαντάζομαι ότι και όσοι πάτε φροντιστήρια και όσοι είστε στα σχολεία και τα έχετε ψάξει ήδη, έχετε δει, έχετε βάλει 8.000 σχολές μέσα, μπας και πάρετε το πάσο.
0: Σωστό.
1: Αν είστε μαθητές σαν και εμένα, εννοούσα.
0: Ναι.
1: Μετά, όταν θα δηλώσετε για το μηχανογραφικό, θα πάρετε ένα κωδικό.
0: Οχταψήφιο.
1: Αυτό το κωδικό λοιπόν το χρειαζόμαστε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής του. Μετά υπάρχει ένα SMS που στέλνετε.
0: Αυτό λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφτιαξαν και άνοιξαν ήδη την πλατφόρμα smsresults.mindu.gov.gr.
1: Μην εντού. Το λέμε εμείς οι μαθητές.
0: Μην εντού, μπράβο. Για την ενημέρωση των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω γραπτών μηνυμάτων. Δηλαδή, οι υποψήφοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ μπορούν να καταχωρήσουν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ως την 3η 23 Ιουνίου και έτσι η υπηρεσία αυτή θα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να λάβουν με SMS τις βαθμολογίες τους και τη σχολή εισαγωγής τους. Φανταστικό.
1: Αυτό είναι φανταστικό γιατί εγώ θυμάμαι να πηγαίνουμε έξω από το σχολείο και να βλέπουμε αν περάσαμε ή όχι.
0: Να σου πω κάτι, για σκέψη τώρα να σου κάσει ένα μήνυμα. Και να σου έρθουν όλα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, τρελό.
0: Wow. Κοίτα που φτάσαμε.
1: Βέβαια δεν θα ήθελα να
0: εμένα
1: το λάβω.
0: Εμένα μου άρεσε στιγμή που πηγαίναμε και περιμέναμε απ' έξω και ξεροσταλιάζαμε.
1: Είχε τη φάση του, μωρέ.
0: Βέβαια εμένα δεν με νοιάζαν και τα αποτελέσματα τότε, γιατί δεν με ενδιέφεραν οι πανελλήνιες. Αλλά είχε το χαβά του που πήγα να δω πόσο έγραψα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Είχα και αγωνία, τρομάρα μου. Τίποτε δεν είχα
1: για μας. Κι εγώ είχα αγωνία. Εγώ δεν έτρεμα να δω αν πέρασα κάπου. Να πάρω το πάσο ήταν όλο το κόνσεπτ. Μην νομίζεις.
0: Εγώ τίποτα.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Benson Boone και Beautiful Things και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του 92,9 εκεί σε αυτό το λαμπερό πρωινό που το αγόρι μας εχθές γιόρτασε τα 800 του γενέθλια. 7 και 17 είναι η ώρα. Σε περίπτωση που είστε σπίτι και βιάζεστε να πάτε στις δουλειές σας εδώ δεξιά-αριστερά.
1: Ζωή, αισθάνομαι ότι πρέπει να ρουφήξω ένα αυγό.
0: Ρούφα, ό,τι θέλεις.
1: Νιώθω ότι είναι η φωνή μου κουρασμένη.
0: Και άσε, και μένα, ρε εσύ.
1: Είδες, έχω, είμαι βραχνός.
0: Εγώ είμαι βραχνοκόκορες. Λοιπόν, Αργύρι.
1: Ναι, για πες.
0: Αργύρι μου, άμα θέλεις να πας να μείνεις σε κάποια χώρα που έχει πάρα πολύ αυξημένο ενίκιο, συγκριτικά με τα προηγούμενα.
1: Μια χώρα που έχει πολύ αυξημένο ενίκιο, τι εννοείς?
0: Εσύ μένεις στη χώρα νούμερο 4 με το πιο αυξημένο ενίκιο. Ποια... Υπάρχουν και άλλες πριν από την
1: άλλες
0: Ελλάδα.
1: Τρεις.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, έγινε μια συγκριτική έρευνα από την πλατφόρμα Global Property Guide που δείχνει την Ελλάδα να είναι σε μια θέση, τέλος πάντων σας είπα, στην τέταρτη θέση. Μας θέλω να σας πω και τα νούμερα για να καταλάβετε. Χώρες της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης που υποτίθεται ότι είναι πιο ακριβές από εμάς.
1: Okay.
0: Για τη συγκρίση των ενοικίων. Λοιπόν, σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, οι χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων σε σχέση με πέρσι είναι νούμερο 1, το Μαυροβούνιο, Μοντενέγκρο.
1: Αύξηση ενοικίου, όχι ακριβότερα ενοικία.
0: Το ότι αυξήθηκε σε σχέση με την περσινή χρονιά, το
1: Μπορεί να είναι τα ενοίκια χαμηλότερα από την Ελλάδα, αλλά η αύξησή του μέσα σε ένα χρόνο ήταν μεγαλύτερη.
0: Αναλογικά
1: γιατί μπερδεύτηκα. Λέω το Μαυροβούνιο έχει πιο ακριβό ενοίκιο από την Ελλάδα.
0: Το Μαυροβούνιο λοιπόν σημείωσε αύξηση 14,5% σχεδόν.
1: Μάλιστα.
0: Η Βουλγαρία 12,3%.
1: Μάλιστα.
0: Βοσνία, Ζερκοβίνη 8,89%. Ναι. Η Ελλάδα είναι στο 8,66%. Ρουμανία

0: σε πανταχού που μας ακούτε εδώ στον Kiss
1: 92,1.
0: 2, 10, 80, 50.000. Γιατί καλείτε, μας λέτε τον πόνο σας, παίρνετε και δωρεπιταγή για, τον
1: Απολυτίβο. Να πάτε να απολαύσετε την Απολυτάνικη κουζίνα εκεί δίπλα στη θάλασσα, στο Παλαιό Φάλιρο. Να φάτε τις πιτσούλες σας, μακαρονάδες σας, τα παριτίβο σας, όλα τα καλά.
0: Βεβαίως και μπράβο σας. Οπότε πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 2, 10, 80, 50.000. Είναι πήγον.

0: Θυμηθείτε, είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9. Ακούτε το Breakfast Show, την καθημερινή σας αγαπημένη πρωινή συνήθεια, 22 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και την πρώτη καλημέρα θα την πούμε με τη φίλη μας την Ελένη. Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Τι κάνεις, ομορφιά, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, πες τα μας όλα.
3: Όλα. Πάω δουλειά.
0: Ναι.
3: Είναι από τις 3 που κάνω.
0: Α, είσαι προκομμένη.
4: Όχι, είναι για να πληρώνει το ενίκιο.
3: Ακριβώς.
0: Για πες, Ελένη, τι γίνεται, είσαι ενοικιάστρια κι εσύ?
3: Είμαι ενοικιάστρια, είμαι στην Κυψέλη. Ξέρετε πως πάνε αυτά.
0: Γειτόνισσα είσαι?
4: Γειτόνισσά μας.
3: Γειτόνισσα, ναι.
0: Σε ποια, πού είσαι, πλατεία Αγίου Γεωργίου, πού είσαι εσύ?
3: Είμαι κοντά στην Κυψέλη, στην πλατεία.
0: Μάλιστα. Γειτόνοι είμαστε. Για πες λοιπόν, πόσα χρόνια μένεις εκεί?
3: Μένω 8 χρόνια.
0: Ναι.
3: Οπότε ευτυχώς δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση.
0: Όσες αυξήσεις έχουν κάνει σε αυτά τα 8 χρόνια σε αυτό το σπίτι?
3: 3-4 που μετράω.
0: Okay.
4: Ωραία, φίλε, δηλαδή πια.
0: Και τις τάξεις των 50 ευρώ, ας πούμε, τύπου.
3: Εκεί, στα 50-40, τώρα τελευταία ήταν καλή, οπότε θα φύγω σόνιφη, θα τον αφήσω με το σπίτι του.
4: Είναι πραγματικά, να σου πω κάτι, 50-50-50, μα είναι 8 χρόνια, τώρα δεν κοιτάζει να πληρώνω 800.000 ευρώ.
0: Να σου πω κάτι, πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι σου?
3: Τίποτα, μωρέ, 55 τετραγωνικά σπίτι Κυψέλης.
0: Για πόσα δίνεις?
3: Δίνω, καλό.
4: Να σου πω κάτι, πάντως.
0: Πάνω από 4,5-5 εκατοστάρικα.
3: 5-6 ρε,
4: ναι, και δηλαδή για 50 τετραγωνικά να σου κάνουν συνέχεια αυξήσεις. Άσε με, δηλαδή θες να βγάλεις. Γιατί οι ιδιοκτήτες, ένα μεγάλο ποσοστό, όχι όλοι, μην είμαστε τώρα και τέτοιο, θέλουν να βγάζουν μηνιαίο μισθό από το σπίτι που έχουν. Και ας είναι 10 τετραγωνικά.
0: Έχει ακουστεί τώρα ότι έχουν φύγει.
3: Χωρίς να φτιάχνουν τίποτα ζωή, έτσι, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, κορίτσι μου, κοίτα να δεις, εμείς. Ναι, μωρέ, όλα άσπρα. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned.

0: on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
6: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς,
0: από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Spinny Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Spinny Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικής.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Eileen αξίας 50 ευρώ.

0: σας λείψαμε. Εδώ είμαστε, βρε κουτά.
1: Δεν νομίζατε ότι πήγαμε επειδή υπήρχε ένα σύντομο break.
0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, και θα σας ταξιδέψω ευθύς αμέσως, έτσι να μυρίσουμε θάλασσα, να μυρίσουμε νησάκι, και θα σας πάω στην Τίνο, που πραγματικά, παιδιά, διαβάζουμε μια φανταστική πρωτοβουλία εκεί στην Τίνο. Μιλάμε για το Τίνος του Τίνου, Τίνος του Τίνος.
1: Τίνος του Τίνος, πιανού.
0: Ναι, του Τίνος. Μια κοινωνική καντίνα στην Τίνο που εμπλέκει όλη την τοπική κοινότητα, και αγοράζοντας ένα σάντουιτς ή ένα κοκτέιλ, μπορείς να ενισχύσεις το σύστημα υγείας ενός ολόκληρου νησιού. Αρκεί να βρεθείς στην Τίνο αυτό το καλοκαίρι, και συγκεκριμένα από τις 18 Ιουλίου έως τις 18 Αυγούστου, και εκεί θα λειτουργήσει ακριβώς για ένα μήνα μία pop-up κοινωνική καντίνα. Το project λέγεται φυσικά Τίνος του Τίνου. Τίνος του Τίνος.
1: Γιατί? Κάτι του τι. Υπάρχει και το τι του τι.
0: Τι του Τίνου.
1: Τι του τι.
0: Να, το Τίνος του Τίνος, λοιπόν, θα βρίσκεται στην περιοχή της Πλακιανής της Τίνου, πάνω από την παραλία Άγιος Πέτρος, για όσους ξέρετε το νησί, και θα προσφέρει στον κόσμο ένα στοχευμένο μενού με 4 σάντουιτς που επιμελήθηκε ο ίδιος ο Πάνος Ανδρεάνδης μαζί με την ομάδα του, αλλά και 5 κοκτέιλ, όλα βασισμένα σε ντόπια ελληνικά προϊόντα. Έξτρα μπόνους είναι φυσικά το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα που μπορείτε να απολαύσετε εκεί, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε την καντίνα θα ξεκινά τη λειτουργία της την ώρα που θα δει ο ήλιος και θα πηγαίνει όσο τραβήξει. Ο μοναδικός στόχος του Τίνος του Τίνος είναι η ενίσχυση της τοπικής υγειονομικής υποδομής. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή? Έχουν ελλείψεις και είπαν, έτσι είστε, δεν βοηθάτε, θα φτιάξουμε εμείς μια κοινωνική κατίνα, θα προσφέρουμε σάντουιτς και ποτά.
1: Και σου λέει ότι το. Ναι,
0: θα άρχισε να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα.
1: Και το 100% των κερδών θα πηγαίνει εκεί, θα πηγαίνει στο υγειονομικό σύστημα.
0: Απευθείας στην αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων. Ένα σάντουιτς, λοιπόν, θα κοστίζει γύρω στα 9 με 11 ευρώ, ένα κοκτέιλ 10 ευρώ ή ένα απλό ποτό, και δεν θα αποτελούν μόνο μια απλή κατανάλωση, αλλά ενίσχυση της υγειονομικής υποδομής του νησιού. Φανταστικό.
1: Θέλω να με πας στην Τίνο τώρα. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Είμαι σίγουρη. Θέλω να με πας στην Τίνο, να δούμε το ηλιοβασίλεμα και να πίνουμε κοκτέιλ για να στηρίξουμε το.
0: Φανταστική πρωτοβουλία. Πραγματικά, όποιος το σκέφτηκε, υποκλίνομαι βαθιά.
1: Πολύ σωστή.
0: Φανταστικό,
1: πολύ σωστή
0: φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό.
1: Να σου πω κάτι άλλο. Φανταστικό.
0: Ναι.
1: Παίζουμε όνομα ζώο φυτό.
0: Με ποιο γράμμα?
1: Με το γράμμα σίγμα.
0: Σαύρα.
1: Σαύρα. Πολύ ωραία. Σπύρο μου. Εμείς ευχαριστούμε, Σπύρο μου, όρθιο. Τι έχετε να κάνετε? Να καλέσετε στο 210-80-50.000, γιατί σας έχουμε καλλιντικάκια από τη Serie Up Cosmetics.
0: 210-80-50.000, λοιπόν, ξεκινάτε να καλείτε τώρα, γιατί παίζουμε αυτό το παιχνίδι που παραλύει το σύμπαν όταν το παίζουμε, παιδιά. Ειλικρινά, παθαίνετε τρέλα.
1: Ένα όνομα, ένα ζώο, ένα φυτό, ένα επάγγελμα, και μια πολλά, ιδέα από
0: σήμα. Και πολλά, πολλά ακόμα. 210-80-50.000. Καλέστε τώρα.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και για να παίξουμε χρειαζόμαστε κάποιον από εσάς. Και αυτός ο κάποιος είναι η Λίλη. Καλημέρα Λίλη.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις κορίτσι μου, πώς είσαι που σε πετυχαίνουμε τέτοια ώρα?
2: Πάω στη δουλειά και... αυτό,
0: πάω στη δουλειά. Πάω στη δουλειά
3: και τελεία. Και τελεία και παύλα.
0: Πας με κέφι στη δουλειά, πας χορεύοντας στη δουλειά. Πας...
2: πάω χορεύοντας.
0: Σ' αρέσει η δουλειά που κάνεις? Αγαπάς τη δουλειά? Σ' αρέσει, έτσι?
2: Πολύ.
0: Άρα
2: πολύ,
0: είσαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος.
3: Καλά, η ευτυχία τώρα, το να σ' αρέσει η δουλειά σου μέχρι το να είσαι ευτυχισμένος είναι μια απόσταση.
0: Εσύ σημαντικό είναι να πηγαίνεις δουλειά σου με χαρά.
2: Πάω πετώντας, αλλά φεύγω σέρνοντας.
3: Ναι, ρε, εσύ, δεν μπορεί να... η κούραση δεν φέρνει την ευτυχία. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Λίλη, τι λες, θα κερδίσουμε τις...
3: Καλλιντικάκια Serie Up Cosmetics, η μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα. Ελληνικά προϊόντα 100% που μπορείς να τα βρεις και στο www.serieup.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στο Περιστέρι.
0: Αρκεί να βρεις όλες τις κατηγορίες από το γράμμα σίγμα. Τι λες, να ξεκινήσουμε?
2: Ξεκινάμε.
0: Σίγμα, έτσι. Σίγμα. Λοιπόν,
2: πάμε.
0: Χρονόμετρο. Ένα όνομα.
2: Σταύρος.
3: Ένα πράγμα.
2: Ξυλό.
0: Μέρος σπιτιού για τα ζώα ή μεταφορικά το ακατάστατο δωμάτιο.
3: Είναι μέσα τα άλογα.
2: Σταύρος.
3: Ένα φυτό.
2: Στέβια.
0: Οι Beatles στα ελληνικά λέγονται.
2: Σκαθάρια.
3: Το ζώο που έχει το ζώδιο που έχει γενέθλια το Νοέμβρη.
2: Σκορπιός.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Σιδηρουργός.
3: Ένα νησί.
2: Σκόπελος.
0: Από αυτό το φρούτο φτιάχνεται ο μούστος.
2: Σταφύλι.
3: Ένα ζώο.
2: Ένα ζώο σαύρα.
0: Εντάξει παιδιά, δηλαδή εντάξει. Η Λίλη είναι φανταστική, δηλαδή είναι γρήγορη.
3: Είσαι πυροβόλο.
0: Το γράμμα σίγμα της πάει απίστευτα πολύ. Να το κρατήσεις.
3: Και εγώ που σου είπα για το ζώο που γεννήθηκε τον Νοέμβριο, τι ζώδιο.
2: Και πάλι. Απλά ναι, θυμόμουν ο Σκορπιός.
3: Σου έριξα και τρικλοποδιά και την προσπέρασες.
0: Γιατί αυτή είναι η Λίλη. Μπράβο Λίλη, σε χρίζω τη νικήτρια του Serie Up εδώ στον Kiss 92,9.
2: Ευχαριστώ και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου και με τη ζωή.
0: Κυρίως με μένα όμως.
2: Εντάξει. Είστε πολύ καλά παιδιά, ναι. Πολύ πολύ, έχουμε και το ίδιο ζώδιο.
0: Είμαστε τα σκασμένα, είμαστε.
3: Πότε
0: καλά
3: παιδιά. Πότε έχεις γενέθλια εσύ Λίλη?
2: Με 25 Μαΐου.
3: Α, 25 Μαΐου, πολύ ωραία.
0: Μαγιάτικη, μαγιάτικη. Λοιπόν, Λίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλωρίζει καταλυτικά. Καλή δουλειά να έχεις, φιλιά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, φιλάκια, γεια.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα το χέρι, την αβόηση. Είστε εδώ εκεί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: παρά 10 είναι η ώρα και είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9. Και σήμερα είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου.
1: Ωραία ώρα είναι το 8 παρά 10. Μ' αρέσει.
0: Γιατί σ' αρέσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί είναι
1: κάπως... αρέσει έτσι όπως τα ακούω το 8 παρά 10.
0: 8 παρά 10 λοιπόν. Το παρά 5 δεν σ' αρέσει?
1: Το έχω χορτάσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρη μου, θέλω να σε πω σε πάρα πολύ σοβαρά νέα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει υπάρξει μια έτσι μεγάλη μεταστροφή στον χώρο της ενημέρωσης. Έγινε λοιπόν μια έρευνα από το Reuters, το Institute for the Study of Journalism.
1: Δεν με σκάς, καλέ.
0: Το Ινστιτούτο δηλαδή της σπουδής της δημοσιογραφίας. Που ερωτήθηκαν 100.000 άνθρωποι από 48 διαφορετικές χώρες. Πώς ενημερώνουν πια. Θέλω να σου πω ότι έχει εμφανιστεί τεράστια πτώση στα μέσα τα κλασικά, όπως είναι η τηλεόραση, τα site, καλά εφημερίδες δεν το συζητάω.
1: Τα site?
0: Ναι.
1: Πίστευα ότι από τα site...
0: Κι όμως οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον ενημερώνονται μέσω από τα social media και τις πλατφόρμες βίντεο. Είτε αυτό είναι το YouTube, είτε αυτό είναι το TikTok, είτε αυτό είναι το Instagram.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και έχουν
1: πέσει και τα site.
0: Όλα έχουν
1: πίστευα
0: πέσει.
1: Πίστευα ότι το ίντερνετ γενικότερα είναι στα πάνω του. Νομίζω ότι η κλασική ενημέρωση έχει...
0: Πλέον ο κόσμος προτιμά να ενημερωθεί μέσω των social media και θα σου πω γιατί. Δηλαδή υπάρχει ολόκληρη ολόκληρη αλήθεια πίσω από αυτό. Θεωρεί ο κόσμος ότι από τα social media ενημερώνεται πιο
1: άμεσα,
0: πιο άμεσα και πιο
1: πραγματικά, αληθινά.
0: Πιο αληθινά. Γιατί σου λέει ότι τώρα πίσω από την κάθε εκπομπή υπάρχει οποιοδήποτε συμβαίνουν, ας πούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως αν σκρολάρεις στο TikTok, μεγάλα ειδησιογραφικά site, μιλάω και ελληνικά κιόλας,
0: ναι, καλέ,
1: βγάζουν κανονικότατα τις ειδήσεις σε βιντεάκι.
0: Γι' αυτό επομένως... έχουν στραφεί προς τα εκεί και τα site, να ξέρεις, γιατί είχε ξεκινήσει η πτώση των site, οπότε κάπως πρέπει να κρατηθούν.
1: Και τώρα που το λες, σαν να πιάνω και τον εαυτό μου να ενημερώνεται έτσι.
0: Είναι αλήθεια. Απλά θέλω να εφιστήσω την προσοχή σας. Ναι. Γιατί είναι πολύ εύκολο πλέον, ειδικά με το AI, αυτά που βλέπουμε στο ίντερνετ να μην είναι πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι
0: όπως
1: μια αλήθεια.
0: Αυτά που βλέπουμε γενικότερα. Οι κανονικοί δημοσιογράφοι, ναι, μεν, ρε παιδί μου, okay, όλοι έχουμε εξής. Ο καθένας έχει την άποψή του για τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα πρέπει να ψάχνουν από πολύ έγκυρες πηγές για να βγάλουν ένα θέμα.
1: Αυτό που με κρυπάρει πάντως είναι να βλέπω μεγάλα site να βγάζουν ειδήσεις, να φτιάχνουν βίντεο για ειδήσεις της επικαιρότητας και να βάζουν φωνές AI από πίσω.
0: Αυτό ρεσί.
1: Μπορώ να τρελαθώ με αυτό. Βάλε ένα παιδί, ένα αγόρι, ένα κορίτσι από μια σχολή δημοσιογραφίας.
0: Δώσ' του 50 ευρώ να κάνει
1: τη δουλειά. Δηλαδή για όνομα, βάζετε το AI. Δηλαδή είναι τραγικό και μεγάλο site και
0: πρώτον. Δεύτερον, αυτό που, γιατί τώρα που μίλησε για το AI θα τα πω. Εμένα με εκνευρίζει που βλέπω διαφημίσεις εξ ολοκλήρου από AI, το οποίο φαίνεται και τραγική δουλειά.
1: Ναι,
0: δηλαδή βλέπω διαφημίσεις στην τηλεόραση που είναι από AI και λέω, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Δηλαδή κάντε κάτι απλό, κάντε ένα γραφιστικό.
1: Πραγματικά.
0: Μην κάνετε αυτό το είναι ντροπή.
1: Πραγματικά, πραγματικά. Και βλέπετε ότι η ενημέρωση έρχεται και προς το μέρος σας. Δηλαδή...
0: Και πόσος κόσμος χρειάζεται δουλειά αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε Ali Bagor Ocean εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messinian Agricultural Cooperation and you Messinian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messinian Union Store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messinia Union Kalamata.
5: Taste the story of the land. MU.
6: What the... Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Τος Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
6: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
7: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Το όνομα Παναγιωτόπουλος Από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
10: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Φυσικά μιλάμε για το DEI Fiber.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα.
2: Τίποτα, έβλεπε story πριν και μάλλον έμεινε ο ήχος.
0: Όχι καλέ, ψάχνω να βρω τον καιρό τώρα εδώ πέρα. Μισό λεπτά.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Λοιπόν, έθριος. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αθήνα σήμερα.
2: Έψαχνες για να μας πεις αυτό και μπράβο σου.
0: Καιρός, και μπράβο μου.
2: Και θα έχει συννεφιά, μπορεί να έχει και καμιά βροχούλα.
0: Όχι, όχι.
2: 32 βαθμοί, έλα, τα λέω εγώ.
0: Ναι, επειδή τα άπα τα λες. Άμα δεν τα έλεγα, τι θα έλεγες.
2: Θα τα κοίταζα από το ίντερνετ και θα τα έλεγα κι εγώ, κύριε.
0: Αυτό έκανα κι εγώ. Λοιπόν, υπάρχει μια πιθανότητα στενών βροχών στα βόρεια της Αττικής όμως, αλλά από το απόγευμα. Μην τρελαίνεστε.
2: Μην ξαναρθείτε από τη δουλειά.
0: Δεν το αντέχω.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κινησούλα στον Κυφισό αρκετή. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο, αλλά η κάθοδος, παιδιά, ξεκινάει η κίνηση από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνει μέχρι το Περιστέρι, οριακά το Γάλεο.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Χτυπάει το τηλέφωνο. Θέλω να δω ποιος είναι. Καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε.
2: Ναι, έχω πορεία τώρα κι εγώ πραγματικά.
0: Για πείτε μου. Σε εσάς μιλάω, ναι. Θα σας πάρουμε εμείς, καλέ, μην αγχώνεστε με τα δώρα σας.
2: Αποκλείεται. Αποκλείεται το ζω αυτό. Και δεν ξέρω και τι λένε.
0: Μα μεγάλη απορία είχα.
2: Μεγάλη απορία.
0: Μεγάλη απορία.
2: Ωραία, την έλυσες.
0: Την έλυσα.
2: Παιδιά, αυτή η κίνηση στον Κυφισό. Να έχετε το νου σας όσοι είστε και Αττική Οδό από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Και άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, ξέρω, σας πω τώρα. Κάνουμε και εκπομπή παράλληλα.
0: 2-10-80-50.000, παιδιά. Πάρτε τηλέφωνο να πούμε τα νέα μας. Ή στείλτε στο Viber 6942-929-929.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on.
1: Είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και μόλις λάβαμε ένα πολύ γλυκό τηλεφώνημα. Γιατί σήμερα είπαμε, μας παίρνετε τηλέφωνο.
2: Έχετε
1: και μιλάμε εδώ στον αέρα του Kiss. Λοιπόν, ακούστε πολύ προσεκτικά. Η Μαρίνα θέλει να πει στο Χρήστο ότι είναι ο πιο σημαντικός άντρας της ζωής
2: της. Όχι, δεν είναι ο πιο σημαντικός άντρας της ζωής της. Είναι ο άντρας της ζωής της. Τέλος.
1: Είναι ο άντρας της ζωής.
2: Δεν υπάρχει άλλος άντρας της ζωής της.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να πω. Και θέλω να πω κάτι. Θέλω να βρω έναν Χρήστο. Μπορώ
2: να βρεις.
1: Και να παίρνω τηλέφωνο στα ραδιόφωνα. Τέρμα ερωτευμένη και να λέω: θέλω ο άντρας μου να ακούσει ότι είμαι ερωτευμένη κάργα.
2: Λοιπόν, μπίζνα.
1: Όπα, περίμενε.
2: Μπίζνα. Έπιαναν παράνομα θέσεις πάρκινγκ, αφήνοντας κόνους και μηχανές σε δρόμους και πεζοδρόμια. Αυτό είναι, παιδιά, κάτι συχνό που συμβαίνει. Πάτε σε ένα μαγαζί το βράδυ, ας πούμε, και σας λένε έχουμε παρκαδόρο. Και το παίρνουν παρκαδόρους και το βάζουν σε θέσεις τέτοιες. Να ξέρετε. Και σε γνωστό μαγαζί στην Ιερά Οδό, δεν θα πούμε
1: όχι
2: τίποτα.
1: Όχι μόνο
2: φυσικά.
1: Ένα, πολλά μαγαζιά στην Ιερά
2: Ξέρω
1: Οδό.
2: Ξέρω συγκεκριμένο γνωστό μαγαζί στην Ιερά Οδό που πήραν τις πινακίδες από όλα τα αυτοκίνητα των πελατών που τα άφησαν.
1: Και κλήσεις.
2: Και πληρώσανε ένα σκασμό λεφτά γιατί φυσικά ζητήσαν τα κερατιάτικα, να το πω έτσι.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικία 47 και 62 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή του Πειραιά.
1: Στον Πειραιά, να ξέρεις, γίνονται όλες οι κομπίνες και οι business. Εκεί γίνονται όλα.
2: Ναι, μόνο στον Πειραιά γίνονται.
1: Όχι, όχι. Βάζουν οριακά τη γιαγιά, την κατεβάζουν από το διβάνι και τη βάζουν στον δρόμο να κάθεται να περιμένει το 8ωρο που κάνεις να γυρίσεις από τη δουλειά σου, λοιπόν, για να κρατήσουν θέση.
2: Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένης εξόρμησης της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού και αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων με σκοπό την εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης πελατών καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος. Αυτό που σας έλεγα. Πάτε να φάτε κάπου και λένε έχουμε παρκαδόρο, το μεταξύ του πληρώνεις μετά κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτοί τι κάνουν, πάνε, πιάνουν χώρους από δρόμους.
1: Βάζουν πάνω μια καρέκλα.
2: Μια καρέκλα, ένα κόνο, ένα τελάρο, μια κλούβα, κάτι τέλος πάντων. Πάνε, παρκάρουν τα αυτοκίνητα και μετά περνάει η τροχιά, τα γράφει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, κατά την αποχώρησή τους οι οδηγοί κατέβαλαν χρηματικό αντίτιμο για να παραλάβουν τα κλειδιά των οχημάτων τους, χωρίς ωστόσο να εκδίδεται καμιά φορολογική απόδειξη, γιατί τι να κόψουνε.
1: Μα δεν κόβουν σε αυτά.
2: Φυσικά. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία συνελήφθη. Οδηγήθηκαν στο αρμόδιο εισαγγελέα και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το πάρκινγκ πια πραγματικά.
2: Ναι. Να σας πω κάτι. Εγώ την έχω βρει τη δουλειά. Αν μένετε στο κέντρο και βγαίνετε στο κέντρο. Πραγματικά.
1: Βάζετε τη ζωή πρένα, σας οδηγάει.
2: Αυτό είναι ένα. Μπορείτε η ζωή με τίποτα. Με 3 ευρώ έρχεται, σας παίρνει και σας πάει. Δεν έχει θέμα. Το άλλο είναι ότι αυτά που θα δίνατε στο πάρκινγκ, γιατί και αυτά τα πάρκινγκ δεν είναι φθηνά που υποτίθεται ναι, ναι, ναι. σας παίρνουν. 15-20 ευρώ πληρώνεις.
1: Ναι.
2: Πάρε ένα ταξάκι. Πήγαινε.
1: Και γύρνα μετά με τα πόδια που θα έχει δροσιά.
2: Και θα πιεις και ένα από το παραπάνω, έτσι να βγεις να ξεσκάσεις.
1: Αυτό ακριβώς. Planet Funk και Chase the Sun. Θα ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,1. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι 8 και 19 πρώτα λεπτά και εμείς σήμερα.
1: Έχουμε γίνει το ραδιόφωνο του έρωτα.
0: Την είδαμε τρέλα. Εμείς σήμερα, επειδή είπαμε μια βλακεία στον αέρα και επειδή την τηρείτε και επειδή σας αγαπάμε που τηρείτε ό,τι βλακεία λέμε, παίρνετε τηλέφωνο και λέτε τα σου ψυχά σας. Κάπως έτσι λοιπόν, φιλοξενούμε σήμερα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
2: Βάσο.
0: Πώς?
2: Βάσο.
0: Βάσο μου. Πήρες τηλέφωνο για να κάνεις μια έτσι ανακοίνωση εδώ στον αέρα του Kiss.
2: Πήρα να κάνω μια ερωτική εξομολόγηση.
0: Έτσι, μπράβο, λέγε.

0: τα έχει κλείσει όλα αυτά. Τι να κάνει τώρα, παίρνει τον Κι τηλέφωνο να πει.
1: Δεν μίλαγα τόσο ψύχρεμα αυτή τη στιγμή, παιδιά, με τα κλείσει.
2: Κορίτσι μου, καλό να ζήσετε πάντα ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε τόσο τρελοί και θέλετε να πάρετε εδώ στην εκπομπή μας για να πείτε ό,τι σκέφτεστε.
1: Μα αρέσετε. Ταιριάζει τρέλα μα.
0: Περιμένουμε φωτογραφίες στο Viber της εκπομπής από το γάμο, έτσι. Σε παρακαλώ.
2: Σε παρακαλώ.
1: Πολύ ευχαρίστω. Και άμα θέλετε, ελάτε, εννοείται.
2: Μη με σκάς. Πού
0: πάτε, μας πρόσκληση.
2: Στείλε μας πρόσκληση στο Viber.
1: Θα στείλω.
2: Εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Ευχαριστώ
0: Μάσο.
1: Πάρα πολύ. Φιλιά, φιλάκια.
2: Φιλιά στο αγόρι σου. Φιλιά, καλημέρα. The Breakfast Show.

0: 24 λεπτά μετά τις 7 είμαστε φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέ με τις πιο 90's του να επιτυχίες και σας έχω παιδιά φανταστικά νέα στους κυρίως τους άντρες. Εδώ στον Kiss είχαμε πει για την ανακάλυψη του Σουτιέν που ξεκλειδώνει με δακτυλικό αποτύπωμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα η απάντηση είναι το σόβρακο που ξεκλειδώνει με δακτυλικό αποτύπωμα.
1: Ναι, σε λιγάκι θα μας βουλώσει και το στόμα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι όπως πάει.
0: Με δακτυλικό αποτύπωμα. Ένας Ιάπωνας εφευρέτης λοιπόν παρουσίασε ένα πρωτότυπο ανδρικό εσόρουχο με κλείδωμα πιστότητας.
1: Αχ, το θέλω.
0: Το οποίο χρησιμοποιεί βαρομετρικούς αισθητήρες ώστε να ανοίγει μόνο με το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα της κοπέλας ή της συντρόφου του. Μιλάμε φυσικά για το Yuki Aizawa. We'll be back with the biggest hits. Stay
2: tuned on Kiss FM. Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας

0: ischios.gr, ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Κοκτέιλ στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπι!
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
14: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
15: Χαρά στο πόντσο.
10: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
16: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
17: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin.
15: Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
16: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
15: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
17: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Θυμηθείτε λοιπόν ότι είμαστε εδώ στον Ερωτική σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι το αγαπημένο σας breakfast show και σήμερα μ' αρέσει που πάει έτσι η ανορθόδοξα εκπομπή. Δεν πάμε με τη σκαλέτα, πάμε κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Καλά, πάμε και με τη σκαλέτα γιατί έχουμε σοβαρά θέματα να συζητήσουμε.
0: Παιδιά,
1: όπως...
0: ο εφιάλτης μου.
1: Ναι.
0: Οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Γενικότερα, ακούμε από παντού και τα μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα ότι έχουν εξαπλωθεί παντού σε όλες τις παραλίες από τα βόρεια μέχρι τα νότια, μέχρι την Κρήτη.
1: Εγώ είμαι ο λαγός.
0: Εσύ είσαι ο λαγός
1: και
0: σίγουρα.
1: Και είσαι ο κέφαλος.
0: Ευτυχώς που δεν είσαι ο λαγοκέφαλος όμως. Πέρα από την πλάκα, υπάρχουν άβυρα βίντεο στα social media. Είναι δίκυλα ψάρια αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, καλέ, ολόκληρα μοσχάρια είναι.
0: Ένα σαγόνι μπροστά εντωμεταξύ λέει τρώει σίδερα. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λοιπόν έχει βγάλει οδηγίες για αντιμετώπιση και ξεκινάει λέγοντας ότι αν τυχόν έχουμε την ατυχία να έρθουμε αντιμέτωποι με ένα λαγοκέφαλο και να μας δαγκώσει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.
1: Επίσης, εφαρμόζεται σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό πάνω στην πληγή και αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά.
0: Είτε είναι πόδι, είτε είναι. Για να σταματήσει η ροή, ναι, ναι. Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό.
1: Κεράματα, ίσως κεράματα, σου λέει.
0: Αν το τραύμα είναι βαθύ.
1: Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή και η αιμορραγία είναι έντονη, κατευθείαν το 166, παιδιά, παίρνετε τηλέφωνο ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης το 112.
0: Ο λαγοκέφαλος, λέει επίσης, περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Δεν μπορώ να φανταστώ πως ένας άνθρωπος θα πάει να φάει μαγειρά.
1: Θα το δει, θα πει, α, τι είναι αυτό, μπαρμπούνι.
0: Μπαρμπούνι δεν είναι 2 κιλά.
1: Επίσης, εγώ που δεν τα αναγνωρίζω τα ψάρια, μπορεί να το περάσω και για μπαρμπούνι.
0: Επίσης, η κατανομή της τοξίνης ποικίλει. Κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ευτυχώς δηλαδή δεν είναι σαν το φίδι, οι ιδιαίτερες χειρές οι αγώνες του που μοιάζουν, Παναγία μου, νιώθω τώρα σε όλο μου το σώμα τέτοια.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Και σου λέω ότι από τα 200 τόσα κρούσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που ήδη έχουν δαγκώσει λουόμενους, έχουν μία σαφή προτίμηση προς
1: τα
0: ποπουδάκια
1: λοιπόν.
0: Και τα λιλί από κάτω.
1: Μάλιστα. 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. This is Kiss. One and the game. And the game.

0: Συνάντησέ με στο διαμέρισμα, τραγουδάει ο Μπρούνο Μάρς μαζί με τη Ροζέ, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Άπατσε, άπατσε.
1: Και θέλω οπωσδήποτε τώρα να υποδεχτούμε τη Λένα στην παρέα μας, γιατί είναι η παίκτρια που σήμερα θα διεκδικήσει το 13ο χιλιάρικο, παρακαλώ, στα 1000 ευρώ το λεπτό. Καλημέρα, Λένα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνεις, κορίτσι μου?
2: Καλά, είμαι εσείς?
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ πες μας, πώς νιώθεις, νιώθεις νικήτρια σήμερα? Νιώθεις ότι μπορεί να είσαι αυτή που θα κερδίσει τα 1000 ευρώ?
2: Έχω αγχωθεί πολύ.
1: Γιατί, μωρέ μου, αγχώνεστε? Είμαστε εδώ για να περνάμε καλά.
2: Ναι, καλά, κοιτάξτε, μας θα κερδίσω σιγά, τι έγινε?
0: Πραγματικά τι έγινε?
1: Είσαι ένα βήμα πριν την παράκρουση. Μόνη σου τώρα μας είπες ότι έχεις αγχωθεί και μετά λες, ναι, καλέ, είμαστε εδώ για να περάσουμε καλά.
2: Δηλαδή, είμαι υπερβολική.
0: Τι ζώδιο είσαι, κρυός? Ηθείς. Ακόμη χειρότερα.
1: Ακόμη χειρότερα. Να σου πω, Λενάκη, για να μην σε, μη σου παρατραβάω την αγωνία. Υπάρχει περίπτωση εχθές να άκουσες καθόλου Kiss μετά τις 10 που τελειώσαμε? Γιατί η παραγωγή εδώ στον Kiss, ξέρεις όλοι, μετά που τελειώνουμε εμείς, δίνουν όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη μέρα. Άρα, όλες οι ερωτήσεις που θα σου κάνω τώρα, οι απαντήσεις έχουν δοθεί εχθές. Υπάρχει περίπτωση να άκουσες καμία?
2: Όχι, δυστυχώς.
1: Τι έκανες εχθές, Λένα μου?
2: Κοιμόμουν τέτοια ώρα.
0: Ντροπή σου που κοιμόσουν τέτοια ώρα και το λες έτσι ξεδιάντροπα.
1: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη, εντάξει?
2: Ωραία.
1: Να δώσω χρονόμετρο?
2: Ναι.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Λένα μου, πόσοι παίκτες μιας ομάδας μπάσκετ βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα?
2: 12.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το σήμα του προγράμματος περιήγησης Firefox? Ποιο δημοφιλές γλυκό έχει το όνομά του στα ιταλικά, σημαίνει σήκωσέ με ή κάνε με χαρούμενο? Ποιος αθλητής θεωρείται ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο στα 100 μέτρα?
2: Άλλη.
1: Ποιο χώρα κέρδισε το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου το 2022 στο Κατάρ? Ποια εταιρεία δημιούργησε το λειτουργικό σύστημα Windows? Ποιο είναι το κύριο συστατικό του ιταλικού φαγητού ριζότο? Ποιος ηθοποιός υποδίθηκε τον Iron Man στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel? Ποιο είναι το όνομα του διάσημου ιταλικού υδραυλικού της Nintendo?
0: Λοιπόν, τελείωσε.
2: Δεν πειράζει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Και εμείς χαρήκαμε μισό λεπτό τώρα, γιατί να τα πούμε λίγο.
2: Ναι.
1: Ριζότο έχεις φάει ποτέ?
2: Ναι.
1: Τι είχε μέσα?
0: Από τι φτιάχνετε το ριζότο? Ποιο είναι το πρώτο συνθετικό της λέξης ριζότο? Συνθετικό. Το πρώτο συνθετικό της λέξης ριζότο.
1: Τι έχει το ριζότο μέσα? Φακές?
2: Όχι.
1: Ρύζι.
2: Ρύζι,
1: ήτανε,
2: ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση, ας πούμε.
2: Όχι, απλά.
0: Αγχώθηκες, ρε, το καταλάβαμε ότι αγχώθηκες. Λοιπόν, άκου τώρα για να σου πω και τις απαντήσεις που έκανες λάθος. Οι παίκτες του μπάσκετ μιας ομάδας που βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο γήπεδο είναι 5 και 5, 10 στο σύνολο. Το δημοφιλές γλυκό που έχει το όνομα που στα ιταλικά σημαίνει σήκωσέ με ή κάνε με χαρούμενο
1: είναι τυραμισού.
0: Το τυραμισού. Έπρεπε να αρχίσεις να λες εκεί ιταλικά γλυκά. Ο αθλητής, ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ο Usain Bolt.
2: Ναι, εν τω μεταξύ αυτό ήξερα, αλλά τέλειο το χρόνο.
0: Το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου το 22 το κέρδισε η Αργεντινή στο Κατάρ.
1: Το ριζότο το είπαμε.
0: Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ είναι ο Τόνι Στάρκ, ο Iron Man δηλαδή. Και είναι και δύο που δεν προλάβαμε.
2: Δεν πειράζει.
0: Τι μάθαμε από το σημερινό μας παιχνίδι? Να μην αγχωνόμαστε γιατί κολλάμε.
2: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Γιατί το ριζότο χειρίζει, ναι.
2: Τέλεια.
1: Καλή σου μέρα, κοριτσάρα μου.
2: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να εκπομπές, μουσικές.
1: Και εκπομπές και επιτυχίες, γιατί εγώ είμαι now, εσύ είσαι 90's.
0: Βεβαίως, και πάμε τώρα σε καινούριο διαγωνισμό που έχουμε, γιατί έχουμε εξαπλωθεί σε όλα τα μέσα που μπορούμε.
1: Φυσικά, εμείς κάνουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς, είτε είναι εδώ ραδιοφωνικά, είτε είναι στο Instagram, είτε είναι στο site του σταθμού.
0: Τώρα και στο Viber.
1: Τώρα και στο Viber λοιπόν, Pharmalid Hydro Plus, γιατί τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τους έντονους ρυθμούς καθημερινότητας, η σωστή ενυδάτωση, παιδιά μου, είναι πιο σημαντική από ποτέ. Το συμπλήρωμα διατροφής Pharmalid Hydro Plus με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμείνετε δραστήριο όλη τη μέρα. Σε πρακτική αναβράζουσα μορφή με ευχάριστη γεύση λεμόνι.
0: Τι δίνουμε λοιπόν? Βγάζουμε τρεις νικητές και σήμερα. Ο καθένας θα πάρει από 3 σετ ηλεκτρολιτών. Τρεις νικητές από 3 σετ ο καθένας ηλεκτρολιτών. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε στο Viber 6942-929-929 τη λέξη Pharmalid. Γράψτε τη όπως θέλετε, ελληνικά, λατινικά, αγγλικά, ό,τι θέλετε. Pharmalid, ονοματεπώνυμο και περιοχή. Pharmalid, ονοματεπώνυμο και περιοχή, στο 6942-929-929 στο Viber της εκπομπής, και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από 3 σετ ηλεκτρολιτών. Σε πολύ λίγο θα λάβετε μήνυμα από το Viber, γιατί οι νικητές θα λάβουν κατευθείαν μήνυμα από το Viber. Έλα. The Breakfast Show. Κάθε

0: που μας τραγουδάνε οι YouTube εδώ στον αέρα του 92,9. Και να, ένα συγκρότημα που θα ήθελα να δω live, ας πούμε, και δεν το έχω δει.
1: Δεν έχουν έρθει η Ελλάδα.
0: Έχουν έρθει, αλλά δεν τους έχω δει.
1: Δεν μπορούσες.
0: Ναι, δεν, τότε
1: ήμουν. Είχες δουλειά.
0: Όχι, δεν είχα λεφτά.
1: Λοιπόν, όλα για τον άνθρωπο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα σας έχω καταπληκτικά νέα, που βέβαια δεν έχω να σας πω τι μύτη κοστίζει αυτό το πράγμα, αλλά ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και πολύ τρομακτικό παράλληλα. Ξεχάστε τα τούβλα και τα μπετά. Ένα σπίτι που συναρμολογείται σαν παζλ κάνει θράψη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για την τεχνολογία της Νίτο, πώς λέγεται εσύ η ζωή αυτό?
0: Νίτο.
1: Έχει τραβήξει λοιπόν τα βλέμματα επειδή υπόσχεται ότι ο βασικός σκελετός του σπιτιού μπορεί να στηθεί μέσα σε περίπου 7 μέρες, χωρίς τσιμέντο, χωρίς κόλλες και χωρίς καμία βίδα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ειδικά ξύλινα δομικά στοιχεία που κουμπώνουν μεταξύ τους με απόλυτη ακρίβεια, σαν Lego δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τα ξύλινα μπλοκ κατασκευάζονται με τέτοια ακρίβεια ώστε εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο, δημιουργώντας σταδιακά τους στίχους του κτηρίου. Οι ενώσεις είναι σχεδιασμένες ώστε να προσφέρουν σταθερότητα, χωρίς την ανάγκη για μεταλλικά εξαρτήματα ή χημικά υλικά. Τι κάνουν, ρε φίλε. Σύντομα λοιπόν με την εταιρεία που τα κατασκευάζει, ένας εκπαιδευμένος εργαζόμενος μπορεί να συναρμολογήσει έως και ένα τετραγωνικό μέτρο τείχου σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κομμάτια φτάνουν έτοιμα στο εργοτάξιο, ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο σχέδιο, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τις βαριές εργασίες.
0: Αυτό συναρμολογεί σε ένα λεπτό ένα τετραγωνικό και εσείς σε ένα λεπτό μπορείτε να κερδίσετε 1000 ευρώ. Τι θα διαλέγατε?
1: Κοίταξε, αν είναι σταθερό το κτηριάκι θα διάλεγα.
0: Το ξύλο με τρομάζει, φαντάζεσαι, παιδάκι μου να κολλήσει σαράκι ή κάτι. Πώς λέγεται το άλλο που τρώει το ξύλο, το.
1: Δηλαδή, ένα λεπτό το τετραγωνικό. Τα 100 τετραγωνικά θέλουν 100 λεπτά. Αυτό
0: ναι,
1: θέλει να μας πει.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται?
0: Γίνεται.
1: Πώς το κάνει αυτό?
0: Αυτό είναι σαν εμένα. Ας πούμε, εγώ κάνω τόσα χρόνια εξάσκηση για να πάω να κάνω αυτή τη δουλειά, να ξέρεις, με τα Lego.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό άμα βρέξει θα λιώσει. Σαν παλάτια στην άμμο μου κάνει.
0: Δεν νομίζω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εμένα με αγχώνει λίγο όλη αυτή η κατασκευή. Πρώτον, γιατί υπάρχουν. Καταρχάς, άμα πας με ένα ωραιότατο αλυσοπρίωνο, έχεις πάρει ξύλα για το τζάκι σου.
1: Επίσης, να ανάψεις ένα καντιλάκι, να κάνεις μια προσευχούλα ή το Άγιο Φως το Πάσχα.
0: Τελείωσε. Φλαμπέ. Επίσης, ένα ζουζούνι να μπει μέσα από αυτά που τρώνε το ξύλο, τελείωσε και αυτό. Κούφιο θα μείνει. Δεν ξέρω αν θα έμενα, εκτός αν ήταν ισό. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.
3: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
2: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: 50% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέστη.

0: 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Και εσείς μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και είναι μια καλή ώρα για να σας κάνω ένα πολύ σημαντικό και κέραιο ερώτημα. Σήμερα μπορεί άραγε κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Έρχομαι και σας απαντάω ο ίδιος. Ναι λοιπόν, και αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλα μπορούν να συμβούν χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό, με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες τώρα στο dei.gr/Fiber για να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, σαλαλαλαλαλαλα, αφήνω τα βερομετρικά και όλα αυτά που λένε τα ίντερνετ. Μασάω σπανακόπιτα. Πώς μάσαγε έτσι, Φιλαδάφνης?
1: Πώς μάσαγε η Ελένη Βλαχάκη το γιαούρτι, τι έκανε?
0: Μασάω σπανακόπιτα, λοιπόν, και βλέπω έξω από το παράθυρο, φυσάει λίγο. Έχει έτσι ένα ωραίο δροσερό αεράκι. Γενικότερα ζέστη θα έχει σήμερα, όπως είδαμε και πριν τα βαρομετρικά. Έτσι, πρέπει να συνδυάζουμε την επιστήμη με την πρακτική.
1: Αχ, Θεέ μου, λοιπόν, που θα πιάσει και την επιστήμη στο στόμα του.
0: Ακούστε τώρα, θα έχει ζέστη σήμερα και σε κάποιες βόρειες περιοχές το απόγευμα λέει ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες τοπικές νεφώσεις και βροχούλες. Εγώ δεν το πιστεύω, αν με ρωτάτε, γιατί η σπανακόπιτα λέει ότι ο ήλιος θα κυριαρχήσει και η ζέστη. 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Αργύρι, έχω μια πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Πες μου.
1: Τι έχεις να κάνεις μετά από εδώ?
0: Μετά από εδώ έχω να πάω να ανοίξω τα δώρα μου από χθες.
1: Να σου πω, εγώ θα σου πρότεινα να έρθεις μαζί μου στη δουλειά που έχω να κάνω, να κάτσεις να πιεις ένα καφέ με αυτή τη φίλη μας. Λοιπόν, γιατί είδα τον Κηφισό τώρα πώς η κίνηση έχει και εγώ για να είμαι στη δουλειά μου την ώρα που πρέπει να είμαι, πρέπει να φύγω από εδώ τώρα.
0: Έχει τόση κίνηση?
1: Ναι.
0: Μήπως άμα πάμε από γύρω σε βολεύει περισσότερο?
1: Από γύρω θα πάμε τώρα αναγκαστικά. Λοιπόν, άκου τι γίνεται στους δρόμους Αθήνας. Αυτή τη στιγμή ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι πίχτρα. Αττική οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Η Κηφισίας όλη άνοδος είναι μια παροδία, θα έλεγε κανείς, η Αλεξάνδρας. Όλη της η άνοδος είναι πίχτρα. Η Αρδιτού επίσης όλη η άνοδος και η κάθοδος αυτή τη φορά είναι πίχτρα, όπως και η Βασιλής Σοφίας όλη η άνοδος. Θεέ μου, Θεέ μου.
0: Ασφυξία.
1: Θεέ μου, ασφυξία.
0: Μην αφήνετε να σας καταβάλει. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί τώρα τι θα βάλουμε, ζωή?
1: Τώρα θα βάλουμε Bruno Mars και Just Might.
0: Χαίρο πολύ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο να σας φτιάξει διάθεση.

0: Είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 και είσαι εδώ που γίνονται τα καλύτερα, αγαπημένα μου παιδιά. Και συγκεκριμένα τώρα έχουμε κι άλλο διαγωνισμό. Και αυτή τη φορά στο Instagram του Kiss. Γιατί τι σας λέμε εδώ κάθε πρωί.
1: Τι σας λέμε.
0: Κάντε follow στο Instagram του Kiss, γιατί εκεί γίνονται οι καλύτεροι διαγωνισμοί στο ελληνικό ίντερνετ. Συγκεκριμένα, αν μπείτε τώρα στο Instagram, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τετραήμερο με πρωινό στις ολοκένουργιες σουίτες του Σίβωτα Sunside Serenity. Με πισίνα στο δωμάτιο. Τα Σίβωτα είναι φανταστικά εντωμεταξύ. Μιλάμε για το νέο διαμάντι της Θεσπρωτείας, Σίβωτα Sunside Serenity, που σου προσφέρει ατελείωτες επιλογές για χαλαρές στιγμές και μοναδικές αποδράσεις στις μαγικές παραλίες των Σιβώτων, αλλά και σε παξούς αντίπαξους. Για πληροφορίες και κρατήσεις, όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μπείτε στο sivotasunside.gr.
1: Ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 20. Τώρα στο Instagram του Kiss, κάντε follow και ακολουθήστε τα βήματα για το διαγωνισμό για ένα τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό και πισίνα στο δωμάτιο στο Σίβωτα Sunside Serenity στα Σίβωτα Θεσπρωτείας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, Αργύρη μου.
1: Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για τα βιβλία.
0: Αυτό ήθελα, γιατί εγώ δεν διαβάζω, οπότε εσύ που διαβάζεις.
1: Ούτε εγώ διαβάζω. Μετά την καραντίνα δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο εγκέφαλός μου. Περίεργο, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι εχθές μέσα στα δώρα που μου φέρανε είχε και αρκετά βιβλία και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσω να διαβάζω και πάλι, γιατί θέλω πάρα πολύ. Έρευνα λοιπόν δείχνει. Τι έπεσε.
0: Κάτι, τίποτα, αξιοπρέπειά μου. Συνέχισε.
1: Έρευνα δείχνει λοιπόν ότι το 85% των Ελλήνων στρέφονται στα βιβλία για να αποδράσουν από την, από την καθημερινότητα. Ένα στους τέσσερις Έλληνες, λέει, διαβάζει βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία τουλάχιστον τρεις φορές τη βδομάδα.
0: Τρεις φορές την εβδομάδα?
1: Έχει ένα βιβλίο και τρεις φορές τη βδομάδα ασχολείται με αυτό, εννοεί.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει το βιβλίο ως την αγαπημένη του αποσύνδεση από τον κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα από τα κεντρικά ευρήματα της έρευνας. Και είναι γεγονός ότι νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να επανακτήσετε τη σχέση σας με ένα βιβλίο.
0: Ναι, γιατί είμαστε όλη την ώρα στο κινητό, κουράστηκα πια κι εγώ.
1: Έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους που λένε: έχω ένα βιβλίο στο κομωδίνο μου και κάθε βράδυ διαβάζω 5 σελίδες. Και έτσι αυτό και με χαλαρώνει και μπορώ να κοιμηθώ πιο ωραία από το να είμαι στις οθόνες συνέχεια, γιατί το βράδυ αυτό δημιουργεί υπερένταση. Και επίσης ένα βιβλίο, το να διαβάζεις ένα βιβλίο, δύο βιβλία το μήνα,
0: ξέρεις,
1: είναι σπουδαίο πράγμα.
0: Ξέρεις γιατί σταμάτησα να διαβάζω βιβλία? Διάβαζα κάποτε, τώρα που το θυμήθηκα, και θυμάμαι γιατί έπαιρνα όλα τα αστυνομικά θρίλερ και έβλεπα στον ύπνο μου ό,τι μπορείς να φανταστείς, ενώ διάβαζα το ρούφαγα το βιβλίο. Δεν είναι ότι διάβαζα πέντε σελίδες, διάβαζα κεφάλαια.
1: Ωραία.
0: Πριν κοιμηθώ. Και μετά ήμουν αταραγμένη και δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Ναι, είναι γνωστό, γνωστό που κάνεις με όλα τα πράγματα που καταπιάνεσαι. Το κάνεις με λύσα και μετά χάνεις τη χαρά του πράγματος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Imagine Dragons και Enemy. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, παρέα με την υπέροχη Έλενα Παπαρίζου και το φως στην ψυχή της. Συνεχίζουμε και τώρα, παιδιά, σας έχουμε και άλλο δώρο. Σας έχουμε και άλλο δώρο και μιλάμε για θέατρο φυσικά, και όταν μιλάμε για θέατρο χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε μια σπουδαία παράσταση που εν το αριστούργημα του Γιώργου Διαλεγμένου, Χάσαμε τη Θεία Στοπ, που έκανε τεράστια επιτυχία το χειμώνα στο θέατρο Φιλίπ, συνεχίζει με καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα, σε μια παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικών Παραγωγών Μέθεξης και σκηνοθεσία του Χρήστου Τρυπόδη. Η παράσταση λοιπόν ξεκινάει την καλοκαιρινή της περιοδία από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
1: Σε αυτό το Δημοτικό Θέατρο.
0: Υπέροχο θέατρο που βλέπεις την παράσταση και απέναντί σου έχεις τη θάλασσα. Έτσι με το αεράκι αυτό το πολύ ωραίο.
1: Το Βεάκιο εννοείς.
0: Το Βεάκιο.
1: Το Δημοτικό είπες.
0: Είπα το Δημοτικό,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και λέω, πού τη βλέπεις τη θάλασσα μες στο κλειστό το θέατρο.
0: Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, παιδιά, μιλάμε για καλοκαιρινή περιοδία, άρα για ανοιχτά θέατρα, ζητώ συγγνώμη. Στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά την Παρασκευή 19 Ιουνίου δίνουμε λοιπόν 10 διπλές προσκλήσεις. Το Βεάκιο Θέατρο χωράει 2.000 κόσμο, επομένως έχουμε και τις επαφές με τον Χρήστο Τρυπόδη που είναι ο παραγωγός της Μέθεξης και πήραμε πολλές προσκλήσεις για εσάς. Επομένως, Ανδριάννα Ανδρέωβιτς, Τζόι Σεβίδη, Νατάσα Κοζοβού, Γιώργος Σουξές, Χρήστος Τρυπόδης, Αγνή Χιώτη, θα είναι εκεί για να σας παρουσιάσουν αυτό το σπουδαίο έργο του Γιώργου Διαλεγμένου. Πραγματικά το έχω δει, είναι μια συγκλονιστική παράσταση. Μπαίνετε στο site του KISS στην κατηγορία θέατρο, δηλώνετε συμμετοχή και θα σας έρθει κατευθείαν mail με τις διπλές, με τις προσκλήσεις σας για την Παρασκευή στις 19 του μήνα στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά για να παρακολουθήσετε το Χάσαμε τη Θεία Στοπ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
4: Κάθε πρωί στις 8.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι

0: ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 09 098.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα.
3: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats. Site moneyboats.gr.
4: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
5: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

0: Όμορφα αποπλάσματα, είναι μια Τετάρτη 17 Ιουνίου, υπέροχη Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όχι, στην καρδιά δεν είμαστε ακόμα, αλλά είμαστε για τα
1: καλά. Είμαστε γύρω στις αρτηρίες.
0: Έχουμε πατήσει γερά με το ένα πόδι και τώρα θα σηκώσουμε και το δεύτερο
1: που για είναι να στον πατήσουμε... τάφο για να το πατήσουμε.
0: Σταμάτα, μωρέ. Υπέροχα.
2: Ήξερες ότι...
0: Όλα είναι υπέροχα. Λοιπόν, ξέρατε ότι ανοίγει η πρώτη πιτσαρία με θέματα χελώνων νιντζάκια.
1: Αχ, τέλεια. Ελπίζω να μην έχουν χελώνα πίτσα.
0: Λοιπόν, πρόκειται να ανοίξει στις 20 Ιουνίου. Στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να απολαύσουν πίτσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο διακόσμηση, προϊόντα και εμπειρίες εμπνευσμένες από τον Λεωνάρντο, από τον Ραφαέλ, τον Ντονατέλο και τον Μιχαηλάγγελο. Ο επιχειρηματίας Άντι
1: Γκιουγέν,
0: ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη της ιδέας, ανακοίνωσε το άνοιγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι οι 4 αδελφοί χελώνες θα εμφανιστούν αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της τελετής εγγενείων. Ποιος καημένος θα ντυθεί χελώνα τώρα και θα τον τρέχουν εκεί
1: πέρα. Εγώ πιστεύω ότι θα βάλουν κανονικές χελώνες.
0: Το έχω κάνει μια φορά αυτό.
1: Έχεις ντυθεί χελώνα?
0: Δεν έχω ντυθεί χελώνα. Έχω ντυθεί σούπερ ηρωάς τότε που ήμουν στη σχολή και πήγαινα για κάνα χαρτζιλίκι.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, έχω ντυθεί τάιγκρα.
1: Αποκλείεται.
0: Από τους Thundercats.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Άστο το εξελίξω, δεν μας αφορά. Δινόσουνα για να πας να δουλέψεις σε πάρτι.
0: Μία φορά το είχα κάνει, δεν πέρασα καλά και
1: σε
0: δεν το ξανακάνα. Όχι σε πάρτι παιδικό.
1: Σε τι?
0: Σε ένα event.
1: Σε αυτό που βγάζεις και τα ρούχα μετά στο τέλος και μένεις με τη μάσκα.
0: Δεν έμαθε κανείς ότι ήμουν εγώ τάιγκρα.
1: Ήσουνα, συγγνώμη.
0: Έχω κάνει τον τάιγκρα.
1: Έχεις κάνει τον τάιγκρα.
0: Ναι, τι θα έκανα, τον πάνθρο ή την τζιτάρα?
1: Την έχεις κάνει πετυχημένα την Britney Spears πάντως, οπότε σε έβλεπα και τσιτάρα.
0: Αυτό πολύ μετά. Εγώ σου μιλάω τώρα στα μικράτα μου.
1: Στα μικράτα σου, ναι. Μάλιστα. Τέλεια. Άμα θέλετε
0: έλεγα,
1: να πάτε, πηγαίνετε στις 20 Ιουνίου, ανοίγει αυτό με τα χελωνονιτζά και χελώνα δεν θα έχει μέσα. Η πίτσα μην αγχώνεστε.
0: Εκεί, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια είναι. Άμα θέλετε, ενδιαφέρεστε, πηγαίνετε. Θα έχει χελωνονιτζάκια.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: It's summertime, baby!
0: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Είναι μια καλή ώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Όπως και κάθε μέρα, να έρθουμε σε συνάντηση με τα ζωδιάκια μας και να δούμε τι μας περιμένει στη μέρα αυτή. Η μέρα, λοιπόν, η σημερινή έχει έντονο πάθος, ρομαντισμό, αλλά και υπερβολές στα συναισθήματα. Η Αφροδίτη, σε όψη με τον Ποσειδώνα και τον Πλούτονα, δημιουργεί μοιραίες έλξεις και δυνατές εξελίξεις για φωτιά και αέρα του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε αναλυτικά, λοιπόν. Κρύε. Νιώθεις ότι κινείσαι ανάμεσα σε όνειρα και πραγματικότητα, με γεγονότα που σε οθούν να πάρεις θέση. Πρόσεξε τις παρανορματικές αντιδράσεις.
1: Ταύρε μου, καλείσαι να διακρίνεις τι είναι πραγματικά σταθερό και τι σε αποσταθεροποιεί. Γεγονότα μέσα στη μέρα σε οθούν να επαναπροσδιορίσεις προτεραιότητες και να κινηθείς με περισσότερη ψυχραιμία.
0: Δίδυμάκια μου, συνάδελφοι, αν είστε σε σχέση, προσέξτε τις λέξεις που χρησιμοποιείτε, γιατί μπορούν να δημιουργούν αποστάσεις. Δεν μας αφορά. Αν είστε ελεύθεροι τώρα που μας αφορά, μια γνωριμία σε συναρπάζει, αλλά κρύβει στάθεια.
1: Κάθε μέρα γνωριμίες έχεις, εσύ δεν την έχουμε δει την γνωριμία. Καρκίνε μου, η διέστησή σου είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται ισορροπία ώστε να αποφύγει συναισθηματικές υπερβολές. Δώσε χώρο στη σκέψη πριν αντιδράσει ό,τι σε επηρεάζει.
0: Λιονταράκια μου, καλά. Σήμερα γεγονότα σε φέρνουν στο επίκεντρο, αλλά απαιτούν σωστή διαχείριση δύναμης. Πρόσεξε τις υπερβολές και τις έντονες αντιδράσεις.
1: Παρθένε μου, μη βιαστείς να οργανώσεις τα πάντα. Η διέστησή σου σου δείχνει το δρόμο πιο καθαρά από τη λογική σήμερα.
0: Ζυγάκια μου, καλά. Γεγονότα μέσα στη μέρα σας αναγκάζουν να πάρετε θέση σε σχέσεις και συνεργασίες. Αποφύγετε, παρακαλώ, την αποφυγή συγκρούσης. Ναι, και δείτε καθαρά την αλήθεια πίσω από τις καταστάσεις.
1: Μην αποφεύγετε τις συγκρούσεις, συγκρουστείτε. Σκόρπια μου, γεγονότα της ημέρας σε οθούν να πάρεις αποφάσεις που δεν είναι επιφανειακές. Μην αντιστέκεσαι στις αλλαγές.
0: Το ξατάκια μου, σήμερα Τετάρτη, η ημέρα ανοίγει μπροστά σας μια έντονη εσωτερική έμπνευση και ανάγκη για ελευθερία.
1: Εγώ κεράκι μου, γεγονότα σε οθούν να πάρεις σοβαρές αποφάσεις. Κράτησε ψυχραιμία και μην αφήσεις τον έλεγχο να γίνει αιμονή.
0: Υδροχοάκια μου και ζωή, η ημέρα είναι έντονη και απαιτητική, καθώς η αντίθεση Αφροδίτης και Πλούτονα φέρνει βαθιά απάθεια αλλά και συγκρούσεις δύναμης.
1: Αχ, Θεέ μου. Ιχθύς μου, δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Η σημερινή Τετάρτη είναι από τις πιο διαισθητικές και συναισθηματικά φορτισμένες, καθώς η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό σε επηρεάζει άμεσα, ενισχύοντας τη διέστηση, τη φαντασία και την έμπνευση. Εμένα και ζώδιο και οροσκόπος, άστα να πάνε.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα ζώδια που λέμε είναι σαν τον καιρό. Αυτό.
1: Έχουν και αυτά γυρίσματα. Τέλος πάντων.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Παιδάκια μου καλά, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε σιγά σιγά, γιατί η ώρα τελείωσε, η εκπομπή τελείωσε, αλλά η μουσική εδώ στον Kiss 92,9 δεν τελειώνει και δεν σταματάει ποτέ, γιατί έρχεται τώρα η Ευρυδίκη Βαλαβάνη να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα για τις επόμενες ώρες. Παρέα με 92 λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις, παρέα με το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss 92,9 και την Ελίν, που θα δώσει και η Ελένη και ο Αλέξανδρος άλλο ένα το απόγευμα στις 5, και παρέα με την καλύτερη διάθεση της φυσικά.
1: Αυτό ήταν για σήμερα. Σας αποχαιρετάμε. Θα τα πούμε αύριο στις 7 η ώρα, Ντάν, γιατί εδώ είμαστε πιστοί καθημερινά στο ραντεβού μας.
0: Παρακαλώ να είστε κι εσείς, γιατί όταν είστε κι εσείς είναι πολύ ωραία. Και να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα, να απολαύσετε τον ήλιο, την καλοκαιρία και να έχετε καλοκαιρία στις ψυχές σας.
1: Πάμε να ακούσουμε τι ωραίοι και αστείοι που ήμασταν και σήμερα.
0: Καλημέρα!
1: Αύριο. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Οι υποψήφοι Γιέλ και ΕΠΑΛ μπορούν να καταχωρήσουν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου ως την 3η 23 Ιουνίου και έτσι η υπηρεσία αυτή θα παρέχει στους υποψηφίους τη δυνατότητα να λάβουν με SMS τις βαθμολογίες τους και τη σχολή εισαγωγής τους. Φανταστικό. Ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι φανταστικό, γιατί εγώ θυμάμαι να πηγαίνουμε έξω από το σχολείο και να βλέπουμε αν περάσαμε ή όχι.
0: Κοίτα που φτάσαμε.
1: Βέβαια δεν θα ήθελα να
0: Εμένα μου άρεσε στήνιμα. Που πηγαίναμε και περιμέναμε απ' έξω και ξέρω σταλιάζαμε.
1: Είχε τη φάση του, μωρέ.
0: Βέβαια εμένα δεν με νοιάζαν για τα αποτελέσματα τότε. Γιατί δεν με ενδιαφέραν οι πανελλήνιες, αλλά είχε το χαβά του που πήγα να δω πόσο έγραψα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Είχα και αγωνία, τρομάρα μου. Τίποτα δεν είχα
1: διαβάσει. Καλή, κι εγώ είχα αγωνία. Εγώ το έτρεμα να δω αν πέρασα κάπου. Να πάρω το πάσο ήταν όλο το κόνσεπτ. Μην νομίζεις.
0: Εγώ τίποτα. Τη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 47 και 62 ετών προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή του Πειραιά.
1: Στον Πειραιά, να ξέρεις, γίνονται όλες οι κομπίνες και οι business. Εκεί γίνονται όλα.
0: Ναι, μωρέ, μόνο στον Πειραιά γίνονται.
1: Όχι, όχι. Βάζουν οριακά τη γιαγιά, την κατεβάζουν από το διβάνι και τη βάζουν στον δρόμο να κάθεται να περιμένει το 8ωρο που κάνει να γυρίσει από τη δουλειά σου, λοιπόν, για να κρατήσουν θέση.
0: Οδηγίες για την αντιμετώπιση δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Γενικότερα, ακούμε από παντού και τα μηνύματα έρχονται από όλη την Ελλάδα ότι έχουν εξαπλωθεί παντού σε όλες τις παραλίες από τα βόρεια μέχρι τα νότια, μέχρι την Κρήτη.
1: Εγώ είμαι ο λαγός.
0: Εσύ είσαι ο λαγός σίγουρα.
1: Και εσύ είσαι ο κέφαλος.
0: Ευτυχώς που δεν είσαι ο λαγοκέφαλος όμως. Κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση, αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, ευτυχώς δηλαδή δεν είναι σαν το φίδι. Οι ιδιαίτερες χειρές οι αγώνες του που μοιάζουν, Παναγία μου, νιώθω τώρα σε όλο μου το σώμα τέτοια.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία. Και σου λέω ότι από τα 200 τόσα κρούσματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που ήδη έχουν δαγκώσει λουόμενους, έχουν μία σαφή προτίμηση προς τα.
1: Τα κολομπέδια.
0: Τα ποπουδάκια.
1: λοιπόν.
0: Και τα λιλί από κάτω.
1: Μάλιστα. 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Λένα μου, πόσοι παίκτες μιας ομάδας μπάσκετ βρίσκονται ταυτόχρονα μέσα στο γήπεδο κατά τη διάρκεια του αγώνα?
3: 12.
0: Ποιος αθλητής θεωρείται ο ταχύτερος άνθρωπος στον κόσμο στα 100 μέτρα?
3: Άλλη.
0: Ποιο χώρα κέρδισε το Μουντιάλ Ποδοσφαίρου το 2022 στο Κατάρ? Ποια εταιρεία δημιούργησε το λειτουργικό σύστημα Windows? Ποιο είναι το κύριο συστατικό του ιταλικού φαγητού ριζότο?
3: Άλλη.
0: Ποιο είναι το όνομα του διάσημου ιταλικού υδραυλικού της Nintendo?
1: Λοιπόν, τελείωσε.
3: Δεν πειράζει.
1: Τι μάθαμε από το σημερινό μας παιχνίδι? Να μην αγχωνόμαστε γιατί κολλάμε.
3: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Διότι το ριζότο χειρίζει, ναι. Ένας Ιάπωνας εφευρέτης λοιπόν παρουσίασε ένα πρωτότυπο ανδρικό εσώρουχο με κλείδωμα πιστότητας.
1: Αυτό θέλω.
0: Το οποίο χρησιμοποιεί βαρομετρικούς αισθητήρες ώστε να ανοίγει μόνο με το καταχωρημένο δακτυλικό αποτύπωμα της κοπέλας ή της συντρόφου του. Το εσώρουχο το συγκεκριμένο διαθέτει μια ενισχυμένη θήκη με ηλεκτρονικό κουμπόμα που παραμένει κλειστό σε οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και στον ίδιο το χρήστη, χωρίς αξιολόγηση.
1: Θέλει να κατουρίσει.
0: Αυτό είναι η μεγάλη μου απορία. Και έχεις ξεχάσει το πιν.
1: Γιατί αν υπάρχει πρώτον, δεύτερον, αν υπάρχει από μπροστά αυτό που κάποια ισόρουχα έχουν αυτό το κουμπάκι, ναι. Μετά, δηλαδή, εντάξει, βγαίνει. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε κάτι πιο δραστικό, ρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί, λοιπόν. Ο ίδιος λέει.
1: Ακατούρητο θα τον αφήνω.
0: Ένα βρακί με δακτυλικό αποτύπωμα, ένας δεν σκέφτηκε να μου φέρει.
1: Εγώ θα σου. Μην αγχώνεσαι, βρακί. Θέλεις βρακί, θα σου πάρω. Το στόμα θα σου κλείσω, θα σου δέσω και τα χέρια πίσω και θα σε κουβαλάω εγώ δεξιά και αριστερά.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Η μέρα κληρώσεων του δεύτερου προκριματικού για Champions League, Europa και Conference.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Kiss 89. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει και το Kiss at Work της Τετάρτης 17 του μήνα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα. Εξάλλου ο Μάνος Ιβογεωργάκης. Ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα θα δούμε και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα διασκεδάσουμε, θα μάθουμε κάποια πράγματα και πάνω απ' όλα βέβαια θα ακούσουμε αγαπημένα 90's του Now, όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την σημερινή μας παρέα, Purple Disco Machine, πολύ πολύ αγαπημένο με την Sophie and the Giants στο In the Dark. Σε ό,τι αφορά τώρα τον καιρό θα έχουμε εναλλαγές, μάλιστα ήδη ήρθε μια ειδοποίηση για καιρικά φαινόμενα στην πόλη. Ο υδράγυρος σήμερα στις 3 θα φτάσει τους 31, ενώ στις 6 το απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης και υποχώρηση της θερμοκρασίας ένα βαθμό, μη φανταστείτε παραπάνω. Την 5η ηλιοφάνεια με τον υδράγυρο στους 31, συγγνώμη, αλλά και πάλι έχουμε αστάθεια στον καιρό, θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 και στις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που μας δίνει η Έμι, θα έχουμε βροχόπτωση. Για την Παρασκευή τώρα ηλιοφάνεια και εναλλαγή του σκηνικού με τον υδράργυρο στους 32 γύρω στις 12 το μεσημέρι και μετά τις 3 ασθενή βροχόπτωση. Ενώ για το Σάββατο στρώνει ο καιρός, ο υδράργυρος θα ανέβει 32 με 33, δεν υπάρχει ενδεχόμενο βροχής, ενώ για την Κυριακή τέλος θα έχουμε 32 με 33 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Γενικά θα έχουμε εναλλαγές του καιρού μέχρι και το Σάββατο, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, με ηλιοφάνεια αλλά και με βροχή. Τη χρειαζόμαστε λίγο τη βροχή, γιατί η ζέστη όχι μόνο είναι αποπνικτική, αλλά σίγουρα δεν είναι και ότι καλύτερο, ειδικά για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και σε κάποιους από εσάς εκεί έξω που δεν αντέχετε, και είναι λογικό, τις υψηλές θερμοκρασίες, όποιες και αν είναι. Όπως και να έχει, πάμε σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε. Δώστε μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι. Ελπίζω ο δικός σας να είναι ήδη έτοιμος. Υποδεχόμαστε τον Iman Beck με τον Trevor Daniel στο In The Morning. Αμέσως μετά οι Rasmus θα μας γυρίσουν πίσω, θυμίζοντάς μας το In The Shadows, αλλά και η Charlie XCX με τον Sam Smith και το In The City θα έρθω στην παρέα λίγο αργότερα.

Λίγο πριν στην παρέα ήρθε Charlie XCX με τον Sam Smith και το In The City, η Rasmus με το In The Shadows και ο Iman Beck με τον Trevor Daniel In The Morning και τώρα ο Hunter James, ο Ryan Marciano, Raluca με τη συμμετοχή του Ken Cross στο Coffee Shop και βέβαια αυτό, και το Powerplay, αυτό είναι το Powerplay της εβδομάδας. Για εσάς που τώρα έστω και αυτή τη στιγμή καλύτερα συντονιστήκατε στον Kiss, να σας καλημερίσω. Είμαι ο Μάνος Ιβο Γεωργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ξεκινάμε σε αυτό το σημείο τα νέα της ημέρας, με τι άλλο, με το πάντα επίκαιρο θέμα της οικονομίας. Το νέο νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει σημαντικές αλλαγές στα καταναλωτικά δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ, ενσωματώνοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2023 κάθετος 22-25. Βασικός τώρα στόχος είναι η ενίσχυση της προστασίας

ασφαλιστικής εταιρείας και τέλος το δικαίωμα στα λάθη, το δικαίωμα στη λύθη, συγγνώμη, για ογκολογικούς ασθενείς μετά την πάροδο 5 ετών μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας τους. Τέλος, οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν για συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου κένθεν και μετά με την κυβέρνηση να εκτιμά ότι το νέο πλαίσιο θα περιορίσει την υποχρέωση και τέλος θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά των καταναλωτικών δανείων.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένη

0: Είναι λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Μαν, ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην πολυ Χάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Alan Walker featuring Aura, Somebody Like You, και τώρα A75, David Guetta και Wizkid στο Lighter, 37 μετά τις 10 εδώ στον Νική, στην παρέα της Τετάρτης 17 του μήνα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιβογεωργάκης, ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Παραμένουμε λίγο στα της οικονομίας, είτε το θέλουμε παιδιά είτε όχι, είναι πάντα επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, το pusokani.gov.gr, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, αντικαθιστώντας οριστικά την παλιά εφαρμογή του e-καταναλωτής. Στόχος της νέας εφαρμογής είναι να βοηθήσει τα νοικοκυριά να συγκρίνουν πολύ πιο εύκολα και γρήγορα τις τιμές χιλιάδων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται κάθε μέρα, όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, αλλά και είδη προσωπικής φροντίδας σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η σημαντικότερη καινοτομία τώρα της πλατφόρμας είναι το εξατομικευμένο ψηφιακό καλάθι των αγορών, μέσω του οποίου εμείς οι καταναλωτές μπορούμε να επιλέξουμε τα προϊόντα που χρειαζόμαστε και να βλέπουμε αυτόματα το συνολικό κόστος σε κάθε αλυσίδα, καθώς και το κατάστημα που προσφέρει τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Παράλληλα, το posokani.gov.gr περιέχει ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα σε μας τους πολίτες να ελέγχουμε αν οι προσφορές είναι όντως πραγματικές και να αποφεύγουμε παραπλανητικές πρακτικές. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες καταγραφές, παρατηρούνται σημαντικές διαφορές τιμών ακόμα και σε ίδια επώνυμα προϊόντα μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Τέλος, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, με το νέο εργαλείο η κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά αλλά και να τονώσει τον ανταγωνισμό, συμβάλλοντας έτσι στη συγκράτηση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών.

Λίγο πριν, στην απαραίγεια, καθώς το ρολόι δείχνει 15 πριν τις 11, ήρθε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας, αλλά και αγαπημένα σας, Waiting for Love με την Anna of the North, και τώρα την δαιμόνια και πολύ αγαπημένη για ακόμα μια φορά, Ράγες, το Where is my husband. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Στο προσκήνιο έχετε για ακόμα δυστυχώς μια φορά το θέμα της ασφάλειας της χρήσης των ηλεκτρονικών πατινιών μετά από το σοβαρό τραυματισμό δύο ανήλικων στην Κρήτη. Τα άτυχα παιδιά ηλικίας 13 και 16 ετών νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρά τραύματα από δύο διαφορετικά ατυχήματα που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Όπως είναι λογικό, τα περιστατικά έχουν προκαλέσει εντονότατο προβληματισμό, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να επισπεύδει τη θέσπιση νέου θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση των πατινιών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται η απαγόρευση της χρήσης από τους ανήλικους με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες για τις εταιρείες που μισθώνουν τα ηλεκτρικά πατίνια, όπως και η υποχρεωτική μεταξύ άλλων ασφάλιση των οχημάτων, η δημιουργία καθορισμένων χώρων στάθμευσης και η καθημερινή περισυλλογή των πατινιών, τα οποία εγκαταλείπονται σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους. Οι νέες ρυθμίσεις, τέλος, στοχεύουν στην καλύτερη προστασία των χρηστών, αφενός και των πεζών αφετέρου, καθώς και στη βελτίωση της ασφάλειας στους δρόμους των πόλεων. Είναι ένα φαινόμενο που παίρνει δυστυχώς ανησυχητικές διαστάσεις. Εξάλλου, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, το βλέπουμε όλοι λίγο πολύ και εδώ μέσα στην πόλη.

Ακόμη τώρα σε μια είδηση που μόλις αυτό το διάστημα είδε το φως της δημοσιότητας, φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην περιοχή Ξηρόλιμνη στη Φωκίδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτεδασική έκταση και επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση τώρα της πυρκαγιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του ΟΤΟΝ ΟΤΑ. Ξεκινήσαμε. Δυστυχώς ξεκινήσαμε. Blonde Fire Waves.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα, ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi Weekends.
6: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.

σήμερα και 2026 εδώ στον Kiss, 8 μετά τις 11. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Για εσάς που έστω και αυτή την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Η Lady Gaga ήρθε στην παρέα με το The Dead Dance και προηγήθηκε ο αγαπημένος σας, ένα και αγαπημένος μας, ο Bruno Mars, που μας θύμισε το Locked Out of Heaven. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά νέα της ημέρας, στο πολιτικό ρεπορτάζ υπάρχει έντονη εσωκομματική ένταση αυτό το διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, κατά την οποία ο πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος, εξαπέλυσε αιχμές κατά του διαγραφέντος βουλευτή Παύλου Πολάκη και προχώρησε στην απομάκρυνση του Νίκου Παπά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Ο κύριος Φάμελος κατηγόρησε τον Παύλο Πολάκη ότι με τις δημόσιες παρεμβάσεις του προκαλεί περαιτέρω κρίση στο κόμμα, ενώ ο τελευταίος μέσω ανάρτησης ζήτησε άμεσες λύσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τα στελέχη να πάρουν θέση στις εσωκομματικές εξελίξεις. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν αλλαγές σε κομματικές θέσεις με τους Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Κώστα Μπράκα να αναλαμβάνουν καθήκοντα κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και τον Χρήστο Γιαννούλη να ορίζεται εκπρόσωπος τύπου. Οι εξελίξεις τέλος αναδεικνύουν το κλίμα της εσωστρέφειας που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παραμένει ανοιχτή η αύξηση για τις μελλοντικές πολιτικές κινήσεις, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, με διάφορα σενάρια να βρίσκονται στο τραπέζι για την επόμενη μέρα στο χώρο της κέντρο αριστεράς.

0: Τα καλύτερα μέσα από τα καλύτερα και σήμερα εδώ στον Kiss, 16 μετά τις 11, καλοκαιράκι. Αν μας ακούτε από κάποια παραλία της αρεσκίας σας, παιδάκια, κάντε και μια βουτιά για μας. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κάνουμε να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Αγαπημένα τραγούδια ήρθαν μέχρι τώρα στην παρέα. Ο Δαιμόνιος, ο David Guetta με την Bebe Rexha, μία εκ των πολλών μουσών του στο Sad Girls. Προηγήθηκε η Bebe Rexha και οι Faithless, υπέροχη διασκευή, ένα όμορφο πάντρεμα του χθες με το σήμερα του New Religion μαζί με τους Faithless, αλλά και η Lady Gaga ήρθε στην παρέα όπως ακούσατε με το The Dead Dance. Πάμε λίγο στα της κοινωνίας. Ένα από τα θέματα που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, δυστυχώς για ακόμα μία φορά, είναι ο ευθύνητος θάνατος της άτυχης νοσηλεύτριας, ο οποίος έχει προκαλέσει θλίψη αλλά και προβληματισμό στην Αργολίδα, η οποία άτυχη νοσηλεύτρια πεστή ανακοπή κατά τη διάρκεια της βάρδιας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Το περιστατικό έχει κινητοποιήσει συνδικαλιστικούς φορείς, οι οποίοι διζητούν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο συμβάν. Εργαζόμενοι αλλά και εκπρόσωποι των σωματείων κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, εξαντλητικά ωράρια και αυξημένη εργασιακή πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όπως επισημαίνουν, οι ελλείψεις προσωπικού αφενός και οι συχνές υπερορίες αφετέρου επιβαρύνουν σημαντικά τους υγειονομικούς εργαζόμενους, επηρεάζοντας τόσο τις συνθήκες εργασίας τους και πάνω απ' όλα την ασφάλειά τους. Τώρα, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, επανέρχονται τα αιτήματα για μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, ένταξη των υγειονομικών υπαλλήλων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους όρους εργασίας. Τέλος, οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν παράλληλα την προστασία των εργαζομένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, με στόχο τη διασφάλιση των αξιοπρεπών αλλά και ασφαλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό των νοσοκομείων.
1: And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι.

0: θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27-21-23-860.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

37 μετά τις 11, ελπίζοντας ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα, Τετάρτη 17 του μήνα, με την παραλλαγή της μουσικής του Keys. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαι ο Μάνος Υφογεωργάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία το μεσημέρι. Η Dua Lipa με το Illusion ήρθε στην παρέα και προηγήθηκε ο Ed Sheeran, όπως ήδη καταλάβατε, με το Azizan. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με την αγαπημένη την Μάρο Κοντού, η οποία έχει προκαλέσει ανησυχία είδηση της νοσηλείας της στο νοσοκομείο Αττικών. Ωστόσο, η ίδια έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό, διευκρινίζοντας ότι η εισαγωγή της στο νοσοκομείο οφείλεται σε ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της. Όπως ανέφερε σε τηλεφωνική της επικοινωνία, υπέστη πτώση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, καθώς έσπασε το πόδι της και υπέστη κάκωση στο αριστερό ισχύο, ενώ έχει και κάταγμα στο πλευρό. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή, αλλά παραμένει υποστενή ιατρική παρακολούθηση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της. Οι διευκρινήσεις της ήρθαν μετά από αντικρουόμενες πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει σχετικά με τα αίτια της νοσηλείας της, προκαλώντας, όπως είναι φυσικό, έντονη σύγχυση αλλά και ανησυχία για την αγαπημένη ηθοποιό. Σύμφωνα τώρα με τις τελευταίες πληροφορίες, αναρρώνει υπό την φροντίδα των γιατρών και επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον της. Να ευχηθούμε βέβαια θερμά περαστικά εδώ από τον Keys στη Μάρο Κοντού.

0: tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When? Next.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

Σιγά σιγά πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση και αυτού του μήνου εδώ στον Kiss 51 μετά τις 11. Μακίμπα και Νάβα

Καλοκαίρι 2020 εδώ στον Kiss. Απολαύστε το, χαρείτε το, διασκεδάστε το, αλλά πάνω απ' όλα δημιουργήστε αναμνήσεις. Γιατί παιδιά, θα έρθει καιρός που είτε το θέλουμε είτε όχι, θα πορευτούμε με αυτές.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Γύρισαμε λίγο πολύ πολύ πίσω στο χρόνο, 10 μετά τις 12 στο προτελευταίο ημίωρο. Mars, pump up the volume, πιστεύω να το θυμάστε. Μια φορά για έναν καιρό, αυτά χορεύαμε. Αυτά γράφαμε στις κασέτες, αυτά ακούγαμε. Λίγο πριν στην παρέα έρθαν οι Duran Duran με την Nile Rodgers, Free to Love, αλλά και ο Bruno Mars με την ροζέ στο Απατέα, το Sun Kiss. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα Τετάρτη.

Lana Del Rey, Summertime Sadness, εδώ στον Kiss, 14 μετά τις 12. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, ελπίζοντας πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα, ειδικά για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss, είτε μέσα από τα RGNA, είτε το διαδίκτυο, ακόμα και τις εφαρμογές του Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Νέα επιστημονικά έρευνα, για να αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία, δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται αργά και μένουν ξύπνοι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, οι λεγόμενοι βραδινοί τύποι, είναι πιο επιρρεπείς σε αρνητικά συναισθήματα αλλά και ψυχολογική επιβάρυνση. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα που παρουσιάστηκε στο συνέδριο Sleep, τη χρονιά που διανοίγουμε, η καθυστερημένη ώρα ύπνου συνδέεται με αυξημένη κοινωνική απομόνωση αλλά και άγχος. Οι ερευνητές τώρα επισημαίνουν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο το ωράριο ύπνου, αλλά η εμπειρία της νυχτερινής μοναξιάς, καθώς πολλοί από τους λεγόμενους βραδινούς τύπους αισθάνονται έντονη απομόνωση όταν το περιβάλλον τους κοιμάται. Επίσης, η μελέτη έδειξε ότι το συγκεκριμένο συνέστημα αποτελεί σημαντικό παράγοντα που ενισχύει το άγχος, ενώ όταν λαμβάνεται υπόψη η άμεση σχέση μεταξύ ύπνου και ψυχολογικής επιβάρυνσης μειώνεται. Στην μελέτη συμμετείχαν 442 άτομα και διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα της ψυχικής υγείας συνδέεται στενά με το χρονότυπο αλλά και την κοινωνική εμπειρία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο υγιής ύπνος απαιτεί όχι μόνο επαρκή διάρκεια, αλλά και σταθερότητα και καλή ποιότητα. Τέλος, για να κλείσουμε αυτή την αρκετά ενδιαφέρουσα είδηση για αυτούς τους λεγόμενους βραδινούς τύπους, συστήνεται σε όσους αντιμετωπίζουν έντονο άγχος ή δυσκολία στη διαχείριση των συναισθημάτων τους να ζητούν έγκαιρα βοήθεια από τους ειδικούς, ειδικά όταν η κατάσταση επηρεάζει την καθημερινή τους λειτουργία αλλά και την ποιότητα του ύπνου τους. And now, the power play.

0: Ωστόσο, η ταινία δεν θα επικεντρώνεται ακόμα στα γεγονότα αυτά καθεαυτά, αλλά σε μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από τη δημιουργία μιας απρόσμενης φιλίας, με φόντο τα επεισόδια στο Καπιτόλιο και τη δράση ενός αστυνομικού. Την σκηνοθεσία αλλά και το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο Σον Πεν, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Τζον Άιρα Πάλμερ και Τζον Βάλντερμουθ μέσω της εταιρείας τους. Από την άλλη, η Warner Brothers βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα της ταινίας, ενώ τις συζητήσεις για τη συμφωνία διαχειρίζεται η CAA Media Finance. Τέλος, η ταινία αναμένεται να εστιάσει περισσότερο στις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε συνθήκες έντασης παρά στην ίδια πολιτική διάσταση των γεγονότων. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: 2026 παραλία Μπούκας, Μεσίνη.
1: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή.

0: One Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Τελευταίο ενήρωτο στον Κίς. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία Μάνος Ιβογιουργάκης. Υποδεχτήκαμε για ακόμα μία φορά τον David Guerra με μία εκ των μουσών του. Η μία είναι ήδη η Σία που την ακούσαμε και την απολαύσαμε στο Τατένιο, αλλά και η Bebe Rexha λίγο πριν εδώ στον Κίς. Και προηγήθηκε ο Calvin Harris με τον John Newman στο Blame. Να πάμε λίγο στο μουσικό παλμό της ημέρας, αλλά και να τον παραλληλήσουμε με το Μοντιάλ. Θα μιλήσουμε για τη Σακίρα, η οποία μίλησε για τη μακροχρόνια και τη βαθιά σχέση της που έχει με το ποδόσφαιρο αλλά και το παγκόσμιο κύπελο, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής της πορείας. Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή της αναφέρθηκε στην πρώτη της μεγάλη εμφάνιση στο Μοντιάλ του 2006, καθώς και στο εμβληματικό Waka Waka, This Time for Africa, του 2010, το οποίο, όπως είπε, σημάδεψε τη ζωή της. Επίσης, εξήγησε ότι μέσα από το Μοντιάλ γνώρισε και τον πρώην σύντροφό της, τον Ζεράρ Πικέ, με τον οποίο απέκτησε οικογένεια, χαρακτηρίζοντας αυτή τη συγκυρία καθοριστική για την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, δε αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στο Μοντιάλ του 2014, όπου ερμήνευσε το La La La Brazil 2014, ενώ ήταν έγκυος, γεγονός που έγινε αντιληπτό από το κοινό. Τέλος, μίλησε και για τη φετινή της παρουσία, τη διοργάνωση αλλά και τις εμφανίσεις της, υπογραμμίζοντας ότι το παγκόσμιο κύπελο αποτελεί για εκείνη μία μαγική εμπειρία που συνδέεται με τη μουσική, το ποδόσφαιρο αλλά και την ένωση των ανθρώπων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συνεχής επιστροφή της στη διοργάνωση οφείλεται στη μοίρα και τίνει να γίνει ταυτόσιμη, μιλάω για τη Σακίρα, με το παγκόσμιο κύπελο που διεξάγεται, όπως όλοι ορίζεται, κάθε 4 χρόνια. Σίγουρα θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως την τραγουδίστρια της τελετής έναρξης του εκάστοτε Μουντιάλ.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Αυτό ακριβώς. Lights, camera, action, that's it. Αυτή ήταν η Kylie Minogue, 43 μετά τις 12. Και πάμε λίγο στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Για εσάς τους μπασκετικούς, έχουμε Τουρκία στις 8 με την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με την Φενέρ Μπαχτσέ. Ενώ σε ό,τι αφορά η Τάτου Μουντιάλ και τις προηγούμενες μεταδόσεις της ημέρας, η Αργεντινή επικράτησε, όπως όλοι γνωρίζετε, με 3-1 της Ιορδανίας με ένα hat-trick του Λιονέλ Μέση. Η Νορβηγία επικράτησε του Ιράκ με 4-1. Ενώ για τις μεταδόσεις της ημέρας έχουμε στις 8 την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το πολύ μεγάλο μάτς απέναντι, ανάμεσα καλύτερα, στην Αγγλία και την Κροατία. Είναι, θα είναι πολύ πολύ όμορφο αυτό το μάτς και ανυπομονούμε όλοι να το δούμε. Αγγλία-Κροατία στις 11 και τα δύο παιχνίδια, όπως όλα τα παιχνίδια του φετινού παγκόσμιου κυπέλου, μέσα από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης. The number one hit music station. Number one, Kiss FM. Και βέβαια η Αυστρία επικράτησε της Ιορδανίας με 3-1. Χθεσινό παιχνίδι και αυτό. Yazoo, don't go.

Με τους Γιαζού, στην υπέροχο remix των Rush Avenue και το Don't Go, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα Τετάρτη, 17 του μήνα. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Να σας υπενθυμίσω ότι μετά τις 3 περίπου θα έχουμε βροχόπτωση, θα έχουμε άστατα καιρικά φαινόμενα σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Ο καιρός, να ξέρετε, στρώνει από, από το Σάββατο. Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαρά σε Ευαγγέλια εδώ στην πόλη. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος θα έρθει στη συνέχεια, αμέσως μετά ο Γιώργος Λάζαρος από τον 92,9 και βέβαια στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μητσέλης με το DJ Mix θα ολοκληρώσει τη σημερινή παρέα του Kiss. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί 7 με 10 breakfast show που αλλού στον 92,9 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε. Πολλά πολλά φιλιά από μένα, να προσέχετε πάρα πολύ και βέβαια εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
6: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτιλο η στάση για φαγητό είναι μία. σε σταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο Νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
2: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
7: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας, απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
2: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kissin ακριβώς 6 λεπτά μετά τη μία. Θα δωρήσω εδώ προς το μικρόφωνο. Κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Εννοείται ότι θα περάσουμε τέλεια. Θα δούμε σε λίγο τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες έως και το Σαββατοκύριακο. Την επικαιρότητα της ημέρας δεν είναι τόσο βαριά σήμερα. Θα έχουμε μάλλον περισσότερο χαρούμενες ειδήσεις. Στην Ελλάδα, από την Ελλάδα, από ολόκληρο τον κόσμο και την Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, την Καλαμάτα.

Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα στην νότια Πελοπόννησο θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε συννεφιά αλλά και ηλιοφάνεια να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιθανή ασθενής βροχή μετά τις 6 το απόγευμα. Αύριο καιρός θα είναι παρόμοιος με σήμερα, δηλαδή εκεί γύρω στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. 27 το βράδυ, πιθανή βροχή επίσης μετά τις 6 το απόγευμα. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία την Παρασκευή 19 Ιουνίου, 32 με 33 βαθμού Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή θα σταθεροποιηθεί, μάλλον εκεί στους 32 με 33. Ο καιρός είναι εξαιρετικός, λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. 27 βαθμοί το βράδυ και το Σάββατο και την Κυριακή. Και από τη Δευτέρα ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία στους 33 με 34.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι που πιθανό να ενδιαφέρει κάποιους από εσάς. Την αποχή των δικηγόρων της Καλαμάτας από τη συνεδρίαση όλων των δικαστηρίων και όλων των βαθμίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και σε κάθε διακοπή των δικαστηρίων αυτών, από 20 έως 30 Ιουνίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Απέχουν λοιπόν από τα δικαστήρια οι δικηγόροι από τις 20 έως 30 Ιουνίου, όχι μόνο στην Καλαμάτα, σε ολόκληρη τη χώρα. Την ανακοίνωση υπογράφουν ο πρόεδρος Κώστας Μαργέλης και ο γραμματέας Γιώργος Αλεξόπουλος.

Λοιπόν, Θόδωρης Αρατόπουλος εδώ στον Kiss, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Και πριν πάμε σε διαφημιστικό break, πάμε σε κάτι ενδιαφέρον. Σε λειτουργία θέτει από σήμερα η κυβέρνηση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές τη στιγμή που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και το κόστος των βασικών αγαθών παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα. Η έναρξη λειτουργίας της συνδέεται με τα από εύλογες επιφυλάξεις, καθώς αντίστοιχες πρωτοβουλίες του παρελθόντος παρουσιάστηκαν ως όπλο απέναντι στο ακαθόδες ζήτημα, χωρίς τελικά να καταφέρουν να ανακάψουν ουσιαστικά το κύμα ανατιμήσεων. Η νέα εφαρμογή αντικαθιστά το e-καταναλωτές και παρουσιάζεται επισήμως σήμερα, παρουσιάστηκε μάλλον πριν από λίγο στις 12.30 από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπασταργίου και την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγκάρη. Στην πλατφόρμα έχουν ενταχθεί χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης από βασικές κατηγορίες της αγοράς, όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, χαρτικά αλλά και είδη για κατοικίδια. Βασική λειτουργία του posokani.gov.gr είναι η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης τιμών ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Πάντως είναι ενδιαφέρον να μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές σε σούπερ μάρκετ. Βέβαια, τα σούπερ μάρκετ αλλάζουν τις τιμές από τη μία ώρα στην άλλη, όχι από τη μία μέρα στην άλλη. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα αντιστοιχούν οι τιμές αυτές στο συγκεκριμένο posokani.gov.gr. Είναι ένα θέμα. Τα λέμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγετε.

0: 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petravi Restaurant.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site Luxury time.gr.
5: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
6: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
5: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
6: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
7: Goa Beats Bar.

0: Every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες, www.

the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

Lynyrd yeah. Skynyrd, yeah. Sweet Home Alabama. Kiss, ο Kiss ροκάρι, ξέρετε, δεν είναι μόνο Afro House, House, 80s, 90s, Z-Pop. Παίζουμε και ροκ εδώ. 31 λεπτά μετά τη μία, σε λίγο έρχονται οι Florence and the Machine, You've Got the Love, σε ένα πολύ ωραίο remix.

Με ένταση συνεχίζεται η δίκη για τραγωδία στα Τέμπη. Δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε. Υπάρχει δίκη σε εξέλιξη, καθώς σημειώθηκε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα σε συγγενείς των θυμάτων και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το κλίμα πυροδοτήθηκε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άφησε εχμές για τη νομική περάσπιση ορισμένων πλευρών στη δίκη, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ζήτημα του μπαζώματος και στις έρευνες στα συντρίμια, θέλοντας να στηρίξει τη θέση της.

Λοιπόν, απότομη μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός, όχι όμως στην περιοχή τη δική μας, με τη ζέστη των προηγούμενων ημερών να δίνει τη θέση της σε βροχές, καταιγίδες και φαινόμενα που κατά τόπους ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα. Στο επίκεντρο της επιδείνωσης αναμένεται να βρεθούν περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Βόρειας Στερεάς, ενώ βροχοπτώσεις προβλέπονται και στην Αττική από τις μεσημβρινές ώρες.

Αυτό ήταν το Wonderful Life από τους Hurts και τους Purple Disco Machine. Και πάμε τώρα να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω σε ένα τραγούδι. Σε ένα τραγούδι το οποίο κυριάρχησε εκείνη την εποχή. Από τους Ice House. Hey Little Girl.

Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό break της εκπομπής, πάμε σε μια άλλη είδηση. Στο εφετείο προσήλθε σήμερα το πρωί ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, χωρίς τη συνοδεία δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί στη συνέχιση της δίκης του, η οποία είχε διακοπεί στις 5 Ιουνίου. Ο γνωστός του ηθοποιός και σκηνοθέτης απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε δήλωση στους δημοσιογράφους και τους φωτογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι στο σημείο. Η σημερινή διαδικασία έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς έρχεται σε συνέχεια της πρωτόδικης απόφασης τον Ιούλιο του 2022, όταν το Μικτόρ Κοτό δικαστήριο τον είχε καταδικάσει κατά πλειοψηφία σε 12 χρόνια κάθειρξη για 2 βιασμούς ανηλίκων. Παρά την καταδίκη, ο κατηγορούμενος έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφού η έφεση του έχει λάβει ανασταλτικό χαρακτήρα. Το δικαστήριο εξετάζει πλέον μια διπλή έφεση, καθώς πέρα από τον ίδιο τον κατηγορούμενο προσφυγή έχει καταθέσει και η εισαγγελία εφετών. Η εισαγγελική πλευρά ζητά να επαναξεταστεί η αθωωτική απόφαση που είχε εκδοθεί για μία από τις περιπτώσεις καταγγελόντων, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι η ποινή των 12 ετών είναι μικρή σε σχέση με τη σοβαρότητα των αδικημάτων. Λοιπόν, σε λίγο πάμε στη διαφημίση. Ο Δωρή Σαρατόπλου στο μικρόφωνο του Κις και επιστρέφουμε. Τι έκανε ο Μέση χθες με την Αργεντινή? Φοβερό. Στα 39 του. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης. Ένα δόγμα της καλής διαβίωσης. Ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram, MU Kalamata, Facebook, MU Messenia Union Kalamata.
5: Taste the story of the land, MU.
6: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
7: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
6: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
7: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
6: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
7: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
6: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
7: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
6: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
8: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
9: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
10: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
8: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 2721 023 860.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss 4 λεπτά μετά τις 2. Simply Falling, και σε λίγο έρχεται ο Elton John μαζί με την Dua Lipa και το Cold Heart σε ένα Afro House Remix.

Είμαστε πάντα εδώ στον Kiss, 8 λεπτά μετά τις 2. Πάμε σε κάτι το οποίο δεν είναι τόσο ευχάριστο και αφορά μια 37χρονη Ιταλίδα, η οποία σχεδίασε το ταξίδι της ως μια γιορτή πριν από το γάμο της και εξελίχθηκε σε τραγωδία. Η 47χρονη Ιταλίδα Σάρα Σενσαντίνη άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Σύρου, όπου νοσηλευόταν μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε πριν από 2 ημέρες στην Μύκονο. Η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στο νησί των Ανέμων μαζί με φίλες της για το bachelorette party της, καθώς σε λίγες εβδομάδες επρόκειτο να παντρευτεί. Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι διακοπές της θα μετατραπόταν σε εφιάλτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό οδικό άξονα του νησιού, στο ύψος του Extreme Gyro, γύρος. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι Ιταλίδες κινούνταν στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας, όταν ο οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή, διασχίζοντας κάθετα το αντίθετο ρεύμα. Εκείνη τη στιγμή, από την αντίθετη κατεύθυνση κινούνταν επιβατικά αυτοκίνητα με οδηγό ημεδαπό. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Το δεύτερο όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου των Ιταλών, ακριβώς στο σημείο όπου καθόταν η άτυχη 37χρονη.

Σε λίγο έρχεται ο Joy Cocker και το Unchain My Heart. Αμέσως μετά αρρίβω Armin Van Buuren, In and Out of Love. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Είπαμε, έχουμε καλοκαίρι, μην ξεχνιόμαστε.

Εδώ είμαστε στον Kiss. Πέντε φάλαινες φυσιτήρες καταγράφηκαν στο Ιόνιο, νότια της Λευκάδας και προς τους Παξούς. Ένα σπάνιο θέαμα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στην περιοχή. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά διακρίνονται να κινούνται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, αναδυόμενα επανελειμμένα στην επιφάνεια της θάλασσας. Το Ιόνιο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κοιτώδη στην Μεσόγειο, με περιστασιακές εμφανίσεις φαλαινών και δελφινιών να καταγράφονται κάθε χρόνο. Βλέπω το βίντεο τώρα, να το δείτε και σαν μπείτε σχεδόν σε όλα τα site υπάρχει. Άκακες αυτές οι φάλαινες, δεν μπορούν να πειράξουν άνθρωποι. Αλλά υπάρχουν και καρχαρίες, να προσέχετε. Έχει ανεβεί η θερμοκρασία του νερού της θάλασσας. Και προσελκύει διάφορα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Πάντα στο μικρόφωνο, Θοδωρής Σαρατόπουλος, εδώ στον Kiss 89.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Στην παραλία του νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες
3: 27 21 0 99 900 ή στο www.triggilidas.gr.
2: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Λοιπόν, πριν περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση, έχουμε επιστρέψει μετά το διαφημιστικό break. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος εδώ στον Kiss. Να πάμε στην Ιταλία. Μέσα σε λίγους μήνες η Αρίν Ροζέρο Ούγκες είδε την συμπεριφορά της 12χρονης κόρης της Ροσέλα να αλλάζει δραματικά, καθώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της πρότειναν ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με την αυτοτραυματική συμπεριφορά και την κατάθλιψη. 5 μήνες αργότερα το κορίτσι έβαλε τέλος στη ζωή του. Σήμερα οι γονείς της συμμετέχουν σε συλλογική αγωγή κατά των εταιριών Meta και TikTok, κατηγορώντας τις πλατφόρμες ότι δεν προστατεύουν επαρκώς τους ανήλικους χρήστες. Η τραγωδία της οικογένειας από την πόλη Άστη της Βόρειας Ιταλίας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας από τις σημαντικότερες δικαστικές υποθέσεις που έχουν κινηθεί στη χώρα εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μετά το θάνατο της κόρης τους, οι γονείς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συσκευές της και να διαπιστώσουν ότι η Ροσέλα χρησιμοποιούσε τα κοινωνικά δίκτυα πολύ περισσότερο από όσο γνώριζαν. Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και ένας μυστικός λογαριασμός στο Instagram με το όνομα Just a Dead Person, απλώς ένας νεκρός άνθρωπος, όπου το γράμμα O είχε αντικατασταθεί από τον αριθμό 0. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να ελέγχεται αυτό στα παιδιά κυρίως.

Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά μας. Αγωνιστική Λιονέλ Μέση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τρίτη μέρα του Μουντιάλ 2026, καθώς ο θαυματουργός Αργεντινός έσπασε με το καλημέρα όχι ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά συνολικά 7 ρεκόρ. Στο 3-0 της Αργεντινής κατά της Αλγερίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ομάδα του βρίσκεται στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για να διατηρήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου. Αρχικά ο Μέση έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που αγωνίζεται σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις, το 2006, το 10, το 14, το 18, το 22 και το 26. Παράλληλα με τα 3 γκολ που σημείωσε ο Μέση, έπιασε στην κορυφή της λίστας τον πρώτο σκόρερ, τον Μίροσλαβ Κλόζε, με 16 γκολ. Μπαίνοντας στο γήπεδο σε ηλικία 39 ετών, σε 10 μέρες κλείνει τα 39 και πάει για τα 40, έγινε ο γυρεότερος παίχτης που πετυχαίνει τουλάχιστον 2 γκολ σε αγώνα Μουντιάλ. Ο γυρεότερος με hat-trick, αλλά και ο μεγαλύτερος σε ηλικία ever scorer της Αργεντινής στο θεσμό. Το πρώτο και τρίτο γκολ του Μέση σημειώθηκαν εκτός περιοχής και έτσι ο Αργεντινός έφτασε τα 6 με αυτόν τον τρόπο εκτός περιοχής στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Βραζιλιάνο Ρομπέρτο Ριβελίνο.

Ποδόσφαιρο, να συνεχίσουμε το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ γνωρίζει από νωρίς το πρωί σήμερα ότι οι υποψήφοι αντίπαλοι του που είχαν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League θα αντιμετωπίσει εκ των νικητή του αγώνα Σερίφ Μολδαβία Αλούμινη Σλοβενία, νικητή του αγώνα Δυναμό Κιέβου Κλουζ Ρουμανία, νικητή του αγώνα Χάιντουκ Σπλίτ Ζήλινα Σλοβακία. Μία από αυτές τις ομάδες τώρα ποια θα είναι. Α, τελικά από την κλήρωση προέκυψε ότι θα αγωνιστεί με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ Ρουμανία. Με το πρώτο μάτς να γίνεται στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 Ιουλίου του ίδιου μήνα στην Τούμπα.

Αυτός, αν δεν τον αναγνωρίσατε, είναι ο βασιλιάς, ο Elvis Presley. Jailhouse Rock. Για να ολοκληρώσουμε την αθλητική ενημέρωση, σε αναμονή είναι οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού σε ό,τι αφορά την ομάδα μπάσκετ για το κλείσιμο της συνεργασίας του μπασκετικού Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς. Όλα λένε ότι είναι πολύ κοντά, σχεδόν 99%. Ο Ομπράντοβιτς να επιστρέψει στο Παναθηναϊκό. Σήμερα αύριο θα υπάρχει αποτέλεσμα. Λευκός καπνός. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Εδώ στον Kiss of the Night. Και κλείνουμε με Gypsy Woman. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά στις 6 το απόγευμα. Afro House DJ Mix με τον Αργύρη Μιτσέλη. Κάθε πρωί Breakfast Show. Στις 10 ο Μανώλης Φωγιουργάκης. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα. Στο μικρόφωνο του Kiss για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο ζώο αποτελεί το οικόσημο της Αυστραλίας?
2: Εύκουρο.
1: Έχεις κερδίσει 1000 ευρώ!
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
3: 3 και 2 στο 92,9 και σε αυτή την ώρα θα κερδίσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan και θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε επιτυχίες 90s to now από Kylie Minogue, Dua Lipa και πολλούς άλλους. Να έχετε κοντά το κινητό σας. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map

0: Κατοικία ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

18 πριν από τις 4 Τετάρτη στον 92,9 Kiss και σαν πολλά τα σύννεφα που μαζεύτηκαν στον ουρανό. Viral έγιναν οι Ιάπωνες φίλαθλοι που καθάρισαν τις κερκίδες μετά το παιχνίδι της ομάδας τους στο Μουντιάλ. Είναι κάτι τόσο όμορφο και κάτι τόσο απλό αυτό που είδαμε. Στην Ιαπωνία πάντως εκπαιδεύονται για τέτοιες πράξεις από το σχολείο και γι' αυτό έχουν αυτή την νοοτροπία. Υποκλεινόμαστε. Συνεχίζουμε Britney Spears και Raymond. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Nisi, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club, Chase What You Feel. Νήσι, Weekends. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
2: Το Rise or Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: Καλοκαίρι χωρίς Σακύρα δεν γίνεται. Ακούμε 92,9 Kiss.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Τετάρτη σήμερα, 17 του μήνα, στην 7η ώρα. Ιταλία. Κάθε μέρα, όπως ξέρετε, στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας χαρίζουμε το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Και στα πρατήρια Ελλήν θα βρείτε έναν κόσμο επιβραβεύσεων, αφού με κάθε αγορά σε καύσιμα Crystal κερδίζετε πόντους και τους εξαργυρώνετε σε καύσιμα ή σε δώρα. Τώρα θα ακούσουμε τον Golden, σε λίγο έρχεται και το Dilemma στο 92,9.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 2

0: Μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
4: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και

0: δοκιμές ψηφιακής αποτοξίνωσης και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

20 πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss και το επόμενο World Concert που έχουμε για εσάς είναι με τον Weekend. Ο νικητής ή η νικήτρια λοιπόν θα ταξιδεύσει στη Λισαβόνα μαζί με όποιον θέλει, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από εμάς και το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Αν θέλεις να δεις λοιπόν τον Weekend ζωντανά στη Λισαβόνα, πάρε μέρος στον διαγωνισμό στο kiss929.gr. Τώρα θα ακούσουμε τη Βρετανίδα Ray και το Where is my husband. Λατρεύουμε, ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram Θεωρείο Αρεόπολη.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές Καλαμών και ελιά Καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της
1: Φοινικούντας. Hi, this is Jake and you're listening to our new single, Mi Amor.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map.

0: 2-7-21-0-20-123. Μενού details. E-food, box, wolf, peacock, pick and go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμήλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμήλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρηλυκή μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Welcome στα 8 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 17 Ιουνίου του 2026. DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Πιτσέλης κοντά σας. Όσοι θα την κάνετε, θα περιμένω τα νέα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, και σήμερα Τετάρτη.

Whatever you like. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, για την Μυτιλήνη Σλαμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Το θυμίζω, djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και οι επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fan, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκινήσαμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back, από τη μία If I Could στο ξεκίνημα και το προηγούμενο αλλά και αυτό που ακούτε με τίτλο Eternity, νέες παραγωγές.

hotter than ever. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix. Join us. facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

8.19 λεπτά μετά τις 6, πάνω στο πρώτο ημίωρο. Interwind, ο τίτλος τραγουδιού που ακούτε. Και αυτό νέα παραγωγή, και αυτό για πρώτη φορά από εδώ. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας, καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγή.gr, σταθερή αξία. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολύ μουσική και ως επιτοπλίστων των Afro House ρυθμούς, θα σας μιλήσω για το μεγαλύτερο σκορπιό του πλανήτη που κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 ολόκληρα χρόνια. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Έπειτα θα σας μιλήσω για... μετά τους καρχαρίες και τους λαγοκέφαλους, ξέρετε, που πλάκωσαν τώρα και οι φάλαινες στα ελληνικά νερά. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένο ρεπορτάζ γι' αυτό. Και τέλος θα σας μιλήσω γιατί οι κόκκινοι αριθμοί στη μεζούρα δεν είναι τυχαίοι. Και είναι το, θα σας πω το μυστικό που λίγοι γνωρίζουν, έτσι για να μας πει και αυτή η απορία. Με την ευκαιρία. Να πω μια καλησπέρα και στο Σταμάτη που ακούει από την Καλαμάτα. Να πω μια καλησπέρα στον Νικόλα από την Ορεστιάδα και στον Δημήτρη από την Καλονή της Λέσβου. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα πολύ να ρίξω μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία της πόλης που μεταδίδουμε στα RGNA όσον αφορά τον καιρό. Στη Μητύλινη τώρα έθριος θερμοκρασία αρκετά ψηλά στους 32 βαθμούς Κελσίου και έχουμε 17 Ιουνίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και επίσης 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα συνεφιασμένος τώρα και 23, αρκετά χαμηλά για την εποχή. Ηράκλειο Κρήτης έθριος και 27, Αλεξανδρούπολη συνεφιασμένος και 31, Νορεστιάδα συνεφιασμένος και 26, στο Δημότικο συνεφιασμένος και 29 και τέλος Τρακοστόλης στην Κεφαλονιά έθριος και 29 βαθμούς Κελσίου.

κάποια πράγματα κάνω με τη μουσική. Σχεδόν πάντα δηλαδή. Λίγο μετά το Interwind που ακούτε. Να ετοιμάζεστε για ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Love Never Die.

0: το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30 στο δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας σήμερα Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 17 Ιουνίου του 2026. Με καυτό καιρό φυσικά, ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στα σίγουρα. Λίγο πριν, γιατί μου το ζητήσατε και με ρωτήσατε από ποιους, ποιο και τα σχετικά, Moving to the Sun, Brand New από Ultra Nate Hugel. Αυτό είναι το Noctis από Kamala UA. Και σε λίγο να ετοιμάζεστε για το Γέκι. Σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο να ετοιμάζεστε γι' αυτό. Ενώ θα σας μιλήσω τώρα για αυτό που τρέχει καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή 24 ώρες 24 ώρες. Ο μεγάλος διαγωνισμός του djmix.gr και της Pizza Fan, της νούμερο 1 λυσίδας καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Κάντε follow τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Κάντε like στο post Giveaway Time. Θα το βρείτε. Κάντε like στο post. Tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Ισχύουν τα πολλαπλά σχόλια. Αρκεί τα tag

Παρασκευή. Οι συμμετοχές μπαίνουν στην κλήρωση και κάποιος ή κάποια θα είναι ο τυχερός ή τυχερή. Αυτό που σας έλεγα, Γέκη.

χειρότερο από 15 λεπτά πριν τι 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Αυτό είναι το Κάιρο, για πρώτη φορά εκεί αυτό από εδώ. Daytona, Boom Chapa και Masala. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό, απλά με την ευκαιρία τα ανέφερα. Στη Μυτιλίνη το λένε Spicy. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες, βάφλες και χορταστικά burgers. Η στάση είναι μία, λαβέ 14.

πριν τις 7. Σάση από 9 Chores και μια και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής. Είναι φυσικά και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω. Αρκεί για να πεις φαγή και να απαντήσεις το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και είναι η ώρα να σου μιλήσω για αυτό που σας είχα προλογίσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, για το μεγαλύτερο σκορπιό του πλανήτη που κρυβόταν, προσέξτε, σε συρτάρι μουσείου για 150 ολόκληρα χρόνια. Ναι, ναι. Επιστήμονες στο Λονδίνο ανακάλυψαν ότι ένα απολίθωμα που θεωρούνταν ισόποδο ανήκει στην πραγματικότητα σε ένα γιγάντιο ημιδρόβιο θηρευτή μήκους ενός μέτρου που έζησε πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια. Ναι, καλά ακούστε. 415 εκατομμύρια χρόνια, παρακαλώ. Ένας γιγάντιος σκορπιός μήκους περίπου ενός μέτρου, ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ, περιπλανιόταν στη Γη πριν από 415 εκατομμύρια χρόνια, σε μια εποχή για την οποία η ζωή μόλις άρχισε να κατακτά τη στεριά. Η ανακάλυψη βεβαίως ανατρέπει προηγούμενες αντιλήψεις για την εξέλιξη των αρθροπόδων και προσφέρει νέα στοιχεία για τα πρώτα οικοσυστήματα της ξηράς. Το εντυπωσιακό έβριμα δεν προήλθε από κάποια πρόσφατη ανασκαφή, υπόψη. Τα περαιτέρω θα τα βρείτε στο διαδίκτυο. Να σου πω ότι ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε και θα πρέπει να

Είναι η Ειρήνη στην παρέα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Όχι πολύ σάλτσα, σου παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κοκκινίζω εύκολα. Ειδικά στον ήλιο που την κοκκινίζω πολύ. Και με αυτό που λες. Και μετά όλο αυτό γίνεται μαύρισμα και ξέρεις. Έλα ιδίες τώρα. Anyway, αυτό και άλλο ένα μέχρι να πάμε ακριβώς στις 7. Dana Loro, τίτλος τραγουδιού.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, 7,5 λεπτά περίπου μετά τις 7. 8 ακριβώς τώρα. DJ Mix Live and Direct, ο Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 17 Ιουνίου του 2026. Σε δίκτυο στην Ελλάδα και σήμερα Τετάρτη όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή. Για τη Μυτιλήνη Σλάμα 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Να πω μια καλησπέρα και στην Ελένη, η οποία έχει έρθει στην παρέα εδώ και ένα μισάωρο μου γράφει. Πριν λίγο σχόλασε. Καλή ξεκούραση. Και ξέρεις, ακούγοντας μουσική και DJ Mix όλα θα είναι καλύτερα. Να πω μια καλησπέρα και στον Άλεξ και στον Στέφανο, την τρελοπαρέα εκεί στα παιδιά που ακούν δυνατά. Από ένα δικό τους χώρο. Δεν ξέρω, μαζεύεστε, κάνετε διάφορα, μου γράφεις την άλλη φορά, Άλεξ. Να πω μια καλησπέρα στη Στέλλα που ακούει από το Διδημότυχο. Είχες καιρό να μου στείλεις, αλλά οκ. Φαντάζομαι οι υποχρεώσεις είναι πολλές. I know. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε λέγεται Tears.

με υπογραφή από Ζαλέγια. Γι' αυτό νέα παραγωγή. Ακούγεται κάπως έτσι. Να πω για μια καλησπέρα στο Χρήστο που ακούει από Μυτιλίνη και είναι καθοδόν από ό,τι μου γράφει για Καλονή, όπου δεν είναι ο τελικός προορισμός. Πάει κάπου βόρεια. Καλά να περάσει, αγόρι μου, εντάξει.

0: facebook.com/Agiris Mitsellis.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

στα 16.30 λεπτά τις 7, τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Να σας θυμίσω, μόλις παίξαμε I Follow Rivers, ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν, σε Afro House ρυθμούς, από Play On και Son Fine. Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει από το djmix.gr και την Pizza Fan, την νούμερο 1 λυσίδα κατασμάτων πίτσα στην Ελλάδα. Δύο πιάνκα αλφόρνο για κάποιον ή κάποια τυχερό ή τυχερή. Ανακοινώνεται λίγο μετά τις 9 σήμερα. Συμμετέχετε όλοι εσείς που μας ακούτε από όποιο σημείο της Ελλάδας. Ένα από τα 108 καταστήματα Pizza Fan είναι κοντά σας. Οπότε κανένα πρόβλημα. Από όπου κι αν είστε λοιπόν. Ακολουθήστε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Κάντε like στο post giveaway time. Tag δύο φίλους σας και την αγαπημένη σας Bianca Alforno. Κάποιος κάποια, τυχερός τυχερή, θα κερδίσει δύο Bianca Alforno 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια. Και απόψε το βράδυ, όπως κάθε μέρα Δευτέρα Παρασκευή, λίγο μετά τις 9, ανακοινώνεται αυτό με story στο Instagram. Α, μιλώντας για Pizza Fan, και γενικότερα μιλάμε συχνά για την Pizza Fan, συνήθως όμως για τις γεύσεις και τα λαθαριστά προϊόντα της. Σήμερα θα σας μιλήσω για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή τέλος πάντων εκπροσωπείς εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τις μισές πίτσες δωρεάν.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας, απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάτια.

0: Καταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείο και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.triggilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-20000.
3: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
5: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

καθόμαστε για το τέλος των 27 ημίωρων. Τελική ευθεία στα 6-6,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μισέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 17 Ιουνίου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή. 6 με 8. Επιστροφή για αυτό το ημίωρο, το τελευταίο. Μέσω σου και Τζαν, νέα παραγωγή και αυτό. Το έχετε συνηθίσει από εδώ. Να πω μια καλησπέρα στην Αλίκη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα για άλλη μια φορά στη Χαρά. Ευχαριστώ για τα καλά συλλόγια. Να πω μια καλησπέρα στο Σωτήρι. Θα το έχω υπόψη αυτό που λες. Και θα... θα σε ενημερώσω αν υπάρξει κάτι. Καλησπέρα και στο Γιάννη που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Αν θα προλάβω θα το κάνω, αν όχι αύριο. Νατάσα μου λέει πολύ ωραίο τραγούδι που παίζεις. Ανέφερα πριν, έχει το τίτλο Dan και είναι από Σωσού. Σχετικά νέα παραγωγή μηνών. Και πως σου άρεσε αυτό, φαντάζομαι να σου αρέσει και το επόμενο. Και γενικά θα σου αρέσει το επόμενο. Να μας πάει πίσω στο μακρινό παρελθόν, στις αρχές δεκαετίας του 80, όταν οι Police, ο Sting και η παρέα του έκαναν τεράστια επιτυχία με το συγκεκριμένο track. Και έπρεπε να έρθει αυτή η χρονιά, η χρονιά του 2026, για τον Σιμών Βιτούλο μαζί με Σέραφ Γιέλ, να φτιάξει το κομμάτι και να το κάνει remix ο DSF, ο δικός μας DSF. Υπό την σφραγίδα της Go Diva, της δισκογραφικής, του label αν θέλετε, έρχεται το Every Breath You Take. Και είναι από αυτά που σ' αγγίζουν από το πρώτο άκουσμα, πραγματικά.

για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Ενώ θα σου μιλήσω για τους κόκκινους αριθμούς στη μεζούρα που δεν είναι τυχαίοι. Όσο κι αν λες ότι κάποιοι λένε ότι είναι για μόστρα, καμία σχέση. Λίγοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο μυστικό. Ναι, αυτοί οι κόκκινοι αριθμοί στη μεζούρα δεν υπάρχουν για διακόσμηση, παιδιά, σίγουρα.

σε κάθε σπίτι αλλά και εργαστήριο. Οι περισσότεροι, προσέξτε, τη χρησιμοποιούν για να μετρήσουν έπιπλα, τείχους ή αποστάσεις κατά τη διάρκεια μικρών εργασιών, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι κρύβει ορισμένες ιδιαίτερα χρήσιμες λεπτομέρειες σχεδιασμού. Mm-hmm. Μια από αυτές είναι η χαρακτηριστική κόκκινη αριθμή που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία της ταινίας,

ένα πολύ συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό. Στις περισσότερες μεζούρες που χρησιμοποιούν την ίντσα ως κλίμακα μέτρησης σε αριθμοί 16, 32, 48, 64 και τα επόμενα πολλαπλάσια του 16 επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Ο λόγος

είτε από εσωτερική επιφάνεια, η ένδειξη παραμένει ακριβής χωρίς να απαιτείται κάποια πρόσθετη διόρθωση. Αρκετοί μάλιστα έχουν παρατηρήσει τη μικρή οπή που βρίσκεται στο μεταλλικό άγκιστρο, χωρίς να γνωρίζουν τον πραγματικό της σκοπό. Ναι, η τρύπα αυτή επιτρέπει στη μεζούρα να εγκυστρώνεται εύκολα πάνω σε κεφαλές καρφιών ή βιδιών. Βιδών, sorry. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πρακτική λύση όταν κάποιος εργάζεται μόνος του και χρειάζεται να σταθεροποιήσει τη μεζούρα σε ένα σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει μια μέτρηση σε μεγαλύτερη απόσταση. Χάρη σε αυτό το απλό χαρακτηριστικό, αποφεύγεται η ανάγκη δεύτερου ατόμου για να συγκρατεί την άκρη της ταινίας. Παρότι η μεζούρα τώρα θεωρείται ένα από τα πιο απλά εργαλεία της καθημερινότητας, ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει αρκετές έξυπνες λεπτομέρειες που έχουν αναπτυχθεί για να διευκολύνουν την εργασία επαγγελματιών και ερασιτεχνών. Από τις κόκκινες ενδείξεις λοιπόν που βοηθούν στις κατασκευές μέχρι το κινητό άγκιστρο και τη μικρή οπή στερέωσης, κάθε στοιχείο της εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο συνηθισμένα εργαλεία κρύβουν μικρά μυστικά που οι περισσότεροι

Αυτό το πρώτο λεπτό για σήμερα, στα 6,5 λεπτά πριν από τις 8, πριν το τέλος. Πρώτο τελευταίο και το τελευταίο έρχεται σε πάπο λίγο. Λίγο μετά το Isame Hey που ακούτε τώρα. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι. Εδώ θα είμαστε πρώτος Θεός, 5η 18 Ιουνίου, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση, το θυμίζω, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που ήταν και σήμερα στην παρέα μας και φυσικά τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα τα πούμε για πάλι αύριο 5η ακριβώς την ίδια ώρα στις 6. Μέχρι τότε, ό,τι και αν τα περάσετε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye bye. See you tomorrow. Exactly at 6. Money,

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.

0: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
0: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Τον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: Kiss FM, where we only stop the music to tell you that we never stop the music.
1: Kiss FM.
0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον.

συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον Προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
5: Taste the story of the land. MU,

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
3: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Goa Beach Bar. Χρυσή

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το

0: και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι Weekends. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις
5: που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. And now, the power play.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Coa Beats Bar. Χρυσή Ακτή.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο,

0: απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Στη σύγχρονη μετακίνηση η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη.
5: Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
6: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: προτάσεις.
1: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίμια ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα.

σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Horizon Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφηθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φοινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Night Light. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Night Light. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Night Light. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Every Sunday evening, Koa exclusive events. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.